Ένα κορίτσι εξωστρεφές και όχι εξωστρεφές. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που βάφτισε και το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία μέρα μαζί με καινούρια τραγούδια, με παλαιότερα τραγούδια, με τραγούδια που αγαπάτε, με τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και θέλουμε να σας προτείνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε παρακάτω. Καλή δύναμη να έχουμε. Ο Μάιος είναι εδώ, έστω και αν διανύει τις τελευταίες του μέρες. Μαζί τους και εμείς αυτές τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, όχι τίποτα άλλο. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης καθόλου ισοστρεφές παίρνει τη σκυτάλη και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά βέβαια τις ωραίες έτσι, συναθρήσεις ανθρώπων, τα πανηγύρια που μπορούμε να πούμε, τις ωραίες έτσι, εκδηλώσεις σε όλα τα ποτάμια, river, party κτλ. Κτλ. Τζούρα ελευθερίας. Και αν δεν χρειαζόμαστε μια τζούρα ελευθερίας τώρα, πότε τη χρειαζόμαστε? Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος από το άλμπουμ, από το super άλμπουμ, εγώ θα τολμήσω να πω, Χέρια στον Θεό. Και πάμε σε κάτι λίγο παλαιότερο. Θα πάμε να θυμηθούμε την αγαπημένη μου, την Βασιλική Καρακώστα, σε ένα τραγούδι που ακούμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάμε βέβαια και τις συνθέσεις του Νίκου Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες. Προηγουμένως ήταν η Τζούρα, τώρα είναι η Σβούρα. Και από εκεί μου ήρθε στο μυαλό η αγαπημένη Αστροπαλιά.

Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, αυτή τη φορά με την υπέροχη Νεφέλη Φασούλη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε λίγο παρακάτω, δηλαδή λίγο παρακάτω, πολύ λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό break, να κάνουμε τα μαγικά μας και να συνεχίσουμε κανονικότατα για το δεύτερο ημίωρο. Ένα τόσο δα μικρό break θα κάνουμε, αλλά προηγουμένως θα θέσουμε ένα ερώτημα. Έρωτας ή τίποτα? Αυτό το θέτει ο Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Κοίτα γύρω». Κοιτάμε γύρω, αναρωτιόμαστε και αποφασίζουμε.

θέση να στήσω καμιά παράσταση. Δεν είμαι ψεύτης. Δεν θέλω να σου δώσω άμα δεν θες να πάρεις. Δεν είμαι κλέφτης. Και όσοι ελπίδες στάζουν και από πίσω κράζουν, γυμνοί σαν φίδια, σε μετρούν στον ύπνο σου και σου μιλούν στο ξύπνιο σου, παιδιά στολίδια. Έχει γεμίσει

γυρίσει ο κόσμος από δάφτους. Ήρωες με κολλά που φούμαρα πουλά. Έχω αλλεργία στους χαφιέδες

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: να ήταν η ζωή σαν ταινία.
1: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
0: Σαν όνειρο.
1: Μαζί
0: να σ' αγγίζω.
1: Μαζί να φεύγαμε

Πόσο σε είχα αγαπήσει και πόσο εσύ. Αυτό είναι το νέο υπέρ τραγούδι κατά τη γνώμη μου του Γιώργου Καραδήμου με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε ένα ρόλο έκπληξη. Ένα τραγούδι που πραγματικά μας έχει τρελάνει από προχθές που το έχουμε πάρει στα mail μας και έχουμε πάθει πολύ πολύ μεγάλη ζημιά, έχω να σας πω. Όχι για το ερωτικό της υπόθεσης, για την όλη άβρα που βγάζει αυτό το τραγούδι, τη μοναχικότητά του, την ευαλωτότητα που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργος Καραδήμος, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με το τραγούδι αυτό. Θα τον έχουμε αύριο καλεσμένο, οπότε ετοιμαστείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά θα ακούσουμε και τραγούδια από όλη τη δισκογραφική του καριέρα. Δεύτερο ημιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και από τον Γιώργο Καραδήμου στον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν ξεχνιέτε, δεν γίνεται.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και ένα ολοκένουριο τραγούδι. Τον Πάνο που θα τον δούμε σε μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και πολύ πολύ τον έχουμε έτσι... Μας έχει λείψει, θα έλεγα, τον έχουμε επιθυμήσει. Οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και μάλιστα ετοιμάζει να βγάλει ένα καταπληκτικό τραγούδι διασκευή που δεν μπορώ να σας μαρτυρήσω ακόμα, αλλά αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει. Έχετε υπομονή. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη και μία διασκευή ακόμα από το πασίγνωστο και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη Χαρούλα Αλεξίου. Ζήτα μου ό,τι θες και ζητήστε ό,τι θέλετε εσείς.

Αυτά είναι τα καθώς θέλω. Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτζου. Την είχαμε καλεσμένη τις προάλλες εδώ στο στούντιό μας και πολύ πολύ το χάρηκα. Η Αναστασία είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, αγαπημένη φίλη. Και μας τραγούδισε το κομμάτι που έγραψε ο Άλεξ Σιδηρόπουλος παρέα με την Ουρανία Πατέλη. Τα καθώς θέλω. Πολύ δυνατό κομμάτι με πάρα πολλά νοήματα. Ακούστε το. Ψάξτε το, βρείτε το, να δείτε πόσα πολλά πράγματα συμπυκνώνονται σε ένα πολύ πολύ μεστό λόγο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι της εκπομπής, δηλαδή την πρώτη ώρα, με τον Γιώργο Νταλάρα. Από το άλμπουμ που ξαναβρέθηκαν τα τραγούδια και πειράχτηκαν λίγο, Teasing Νταλάρα, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε τους Ραπέτες μαζί του με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο. Και μετά θα κάνουμε ένα break και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Σίμω μάθες πως αγαπούν, διασκευασμένο που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Μελίνα Κανά έκανε την έναρξη, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε καθόλου και θα ακούσουμε πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια, αυτό και αν είναι αγαπημένο έτσι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει υποθεί σε πάρα πολλές διασκευές, παραδοσιακό κατά βάση, αλλά ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ από την Κρήτη προερχόμενο. Τι λέτε να πάμε να δούμε λίγο τα αστέρια, να μπούμε σε ένα αστεροσκοπείο, να μελετήσουμε, να βρούμε άλλους πλανήτες, να δούμε ποιοι είναι οι εξωγήινοι, αυτοί εμείς που έχουμε κάτσει σε αυτόν τον πλανήτη και έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Μεγάλα ερωτήματα, φιλοσοφικά τα περισσότερα, αναπάντητα ίσως, ποιος ξέρει γιατί. Αλλά το αστεροσκοπείο πάντα είναι ένας τόπος που μας κάνει να μαγευόμαστε.

το φεγγάρι πάντα λαμπρό. Αυτός ήταν ο Γιώργος Καραδήμος λοιπόν, και επειδή μας έπιασε ξαπίνης, γιατί νομίζαμε ότι βάλαμε το επόμενο τραγούδι, αλλά τελικά δεν το είχε βάλει ποιος, ο αγαπημένος υπολογιστής. Οπότε ήρθε η σειρά του, ο Κώστας Λιβαδάς παίρνει τη σκυτάλη, και κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.

Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν η μόλις ερμηνεύτρια που ακούσαμε, με ένα καταπληκτικό τραγούδι με το Σεραφείμ που πραγματικά μας έκανε να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Άλλωστε, λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε στην Ελλάδα 2.0, όχι στο γνωστό πρόγραμμα που τρώγονται και τρώγονται εκατομμύρια εκατομμυρίων και τελικά τίποτα δεν γίνεται, αλλά στο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Χατζής και το ερμηνεύει ο Μανώλης Φάμελος.

Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο.

Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα με το Μελό. Αυτή ήταν Μυρτό Βασιλείου σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μαζί εμφανίζονται σε πολλές ωραίες εμφανίσεις και φυσικά έχουν κάνει θαύματα παρέα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μισή ώριτσα ακόμα. Και πάμε σε ένα συγκρότημα που λέγεται Encore. Encore, Encore, όπως το θέλετε και εσείς πείτε το. Και πραγματικά έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά. Για ακούστε τους.

Αυτό ήταν το γλυκό σταφύλι, αυτή ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλ, που πολύ πολύ μας αρέσει. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη, γιατί ακολουθεί η Ευρυδίκη και ο αφανής ήρωας, αυτός ο τόσο αφανής ήρωας που τόσο πολύ θέλουμε να τον γνωρίσουμε, αλλά δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει για κανένα λόγο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με πολλά πολλά ακόμα.

Πάμε, ας πιάσουμε το χέρι μας να πάμε λοιπόν. Τα κόκκινα χαλιά ήταν αυτά και ο χαρταετός τους. Λοιπόν, έφτασε το φινάλε μας για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο με καλεσμένο τον Γιώργο Καραδήμου, που ήρθε από την Κύπρο για να κάνουμε εκπομπή και να φύγει μετά από μία μέρα. Όχι μόνο γιατί δική μας εκπομπή η αλήθεια είναι, αλλά κούμποσε όλο και τον εκμεταλλευτήκαμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά προς το παρόν πάμε στα κίτρινα ποδήλατα που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ και κυκλοφόρησε το 2002, αν δεν κάνω λάθος, 2003, όχι αργότερα. Είναι το πολύ πολύ αγαπημένο «Θυμάμαι όσα έχεις πει». Θυμηθείτε και εσείς όσα έχετε πει σε αγαπημένους και όχι αγαπημένους και μπορεί και να επαναπροσδιορίσετε τα λεγόμενά σας. Από εμάς, για χαρά, από το Λουκά Φωτόπουλο και τις μουσικές εδώ.

Σε νους λιράρι την αυλή εκόνεψαν ο χάρος. Κι ανεσηκώθη ο λιρατζής, παλιό κρασί να φέρει, λες κι το φίλος του ακριβώς να τον τραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λιραντού, γλυκό σκοπό να αρχίσει, λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δύσκολο λιρατζή και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις και κάτσε να χαζηρευτείς. Τα σχολινά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

Δες την αφινοζάβαλε, καλλιάχω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους και θα αρχινήσεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουνήσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για πανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Ναύη τα καστέλια κι όλοι θα θένε να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.

Χτύπησε το φτωχικό μου σπίτι. Κι αν μπορώ, με σήκωσε, με πήρε το και γρήπη. Με ασπιρίνες άρχισα και στα ταβόρ πηγαίνω. Στον δρόμο πίνω

λέξεις για σκαλιά και ανεβαίνω πάντα. Στις δύσκολες και απάντητες του νου επιδιώξεις, στα νόμπελ και στα χρήματα μα και στις δεξιώσεις. Τις άλλης μου τα σύννεφα

Ξέρω πως η σκέψη μου ζητάει να αγγίξει κάτι. Και βάζω τηλεόραση στο πιο καυτό κανάλι. Και αφήνω με στο ρεύμα του και στη δική του ζάλη. Μπορεί βραβεία να χάσα και νόμπελ και δεξιώσεις.

0: καρδιές. Τσα τσα τσα.
1: Ο ψες ήταν Κυριακή και ύβρεξε, μα ύβρεξε. Και παράσυρε βροχή όλα τα γίβεντα των Αραπίκο και η φερέτα ομπρός στην πόρτα του Τζιμπούκα. Και είχε μας ο Τζιμπούκας. Ολημέριος της ημέρας και ολυνύχτιος της νύχτας και μαζώναμε τα γίβεντα. Έτσι πέρασα την Κυριακή μου.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ναι, και σκάνε μύτη από τις φάκες, από το σπίτι. Βρίζουν, καπνίζουν και βλαστημάνε. Στα καφενεία κολοβαράνε. Φρέσκοι μαλάκες, νέοι και ωραίοι. Ζητάνε δόξα, γυρεύουν κλαίοι. Γέροι μαλάκες, άνοιξτε δρόμο. Τώρα οι νέοι έχουν το λόγο. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση. Έχω ένα

είτε κοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Νέοι αθώοι, γέροι με πείρα, μα δυο κεφάλι με σκέψη στήρα. Μη μου τσακώνεστε, μη μου λυπάστε, όλοι με βούλα μαλακεστάστε. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση,

κρασί, φαΐ και ξάπλες, τσάμπα γυναίκες που θέλουν βλάκες. Πληρώνω εγώ και κάτι φίλοι μου ότι λεφτά μας έχουν μείνει. Κι αν δεν μας βγαίνουν τα έξοδά μας, θα δανειστούμε για

μας δεν πιάνει τόπο, γιατί οι μαλάκες έχουν τον τρόπο. Από τη στάχτη ξαναγεννιούνται κι όλους εμάς δεν μας λυπούνται. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει σόλο. Είτε εικοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Λίγο κι εγώ ανησυχώ, μήπως τους μοιάσω. Αν το τραγούδι μου το συνεχίσω και σας

0: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Πρεμιέρα σήμερα σπανίνε εξετάσει του 2026. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, καλή πορεία, καλά αποτελέσματα και όχι άγχο, τρε και οτιδήποτε άλλο τυρανάει τα μυαλουδάκια των παιδιών που συμμετέχουν φέτο στι πανελλαδικέ εξετάσει του 2026. Σήμερα αρχίζουν οι μαθητέ των Γενικών Λυκείων, αύριο Τεχνικών Λυκείων. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων διεκδικούν μία από τι 68.788 θέσει τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτο 2026-2027. Πρεμιέρα σήμερα με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αποτελεί την αφετηρία των εξετάσεων για φέτος για τους ψηφίους των ΓΕΛ. Ανεξαρτήτως προσανατολισμού και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της διαδικασίας. Οι μαθητές θα ευκληθούν σήμερα να ανταποκριθούν σε ασκήσεις κατανόησης, γλωσσικής επεξεργασίας κειμένων και την παραγωγή γραπτού λόγου. Με την έκθεση να παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και στο μοναδικό μάθημα το οποίο θέλει και προσωπική κριτική, άποψη και ανάπτυξη. Γιατί όλα τα υπόλοιπα μαθήματα έχουν καταντήσει σχεδόν παπαγαλία. Όπως και να έχει, σήμερα είναι η έναρξη, οπότε με χαμόγελο τα παιδιά ήδη έχουν μοστέλει τα εξεταστικά κέντρα. Η εντολή που είχαν πάρει ήταν να βρίσκονται εκεί από τις 7.30, 8 παρά ώστε να τακτοποιηθούν, να έρθουν τα θέματα σιγά σιγά και να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία, η οποία υπολογίζεται να ξεκινήσει επίσημα, νομίζω 8.30, αν δεν κάνω λάθος. Όπως και να έχει, είναι μια δοκιμασία πανελλήνιες, είναι ένα άγχος, είναι ένα στρες, πίεση πάρα πολύ, έχω πάρα πολλές μπάντες. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και οι γονείς και οι φίλοι. Σίγουρα οι καθηγητές έχουν κάνει τα καλύτερότερα ώστε να εμπλουτίσουν τα παιδιά με γνώση για να ανταπεξέλθουν και βέβαια να ανταποκριθούν σε όλες τις προσδοκίες τους για μια καλή πορεία και μια καλή συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα από την άλλη, εκεί στον κόλπο τελικά δεν ξέρουμε τι έχουμε. Έχουμε πόλεμο ή έχουμε και κυρία. Μια κυρία που κρέμεται σε μια κλωστή. Μια διαδικασία διπλωματική που κάνει πρόοδο με δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω. Ή ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω. Σαν να χρώγουμε το ζάλι ένα πράγμα. Ένας πρόεδρος που δεν είναι ικανοποιημένος, κύριο Τραμπ, και εκπλήξεις και εκρήξεις, μάλλον συγγνώμη, που αντιχούν στον κόλπο. Τι να συμβαίνει κανείς από την σημερινή συγκεχημένη κατάσταση στις σχέσεις ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Βρισκόμαστε κοντά στην ειρήνη ή όλοι στένουμε ξανά προς τον πόλεμο? Είναι ερωτηματικά τα οποία ταλανίζουν πολλά κεφάλια και όλο τον πλανήτη, γιατί σίγουρα κανείς μα κανείς δεν θέλει ο πόλεμος αυτός να συνεχιστεί. Πάντως, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η τελευταία ενημέρωση από το Λευκό Οίκο αναφέρει ότι οι διαπραγματευτές μετά από ημέρες και από τις δύο πλευρές, η ΗΠΑ και η Ιράν, έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο για την παράταση της εγχειρίας κατά 60 ημέρες, ώστε να υπάρξει περιθώριο για περαιτέρω συνομιλίες. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να χρειάζεται την έγκριση του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ από την μεριά του Ιράν δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση. Άρα, είναι και αυτό στον αέρα. Δυστυχώς. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Επιτέλους Παρασκευή, και τι Παρασκευή, που μπροστά της έχει ένα ωραίο τριημεράκι. Άρα, σήμερα ευχόμαστε καλό πουσουκουδού. Αγίας Εωδωσίας Παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολυβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανεού Οσίας Υπομονής. Η μονοδοξία μας σήμερα, χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, χρόνια πολλά στον Ολυβιανό, στην Ολυβία, χρόνια πολλά στην Υπομονή. Υπάρχει γυναίκα που τη λένε Υπομονή? Υπάρχει γυναίκα που τη λένε Υπομονή? Επαναλαμβάνω, υπάρχει γυναίκα που τη λένε Υπομονή? Ταυτόχρονα σήμερα και Παγκόσμια Μέρα Οικιανοκράνων. Ο ήλιος ανέτειλε 5 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 39 μετά από τις 8. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά, ζωντανά, ο συνεργάτης μετεωρολόγος μας Μιχάλης Χαρακατσάνης, για να ξέρουμε με τι καιρό θα πάμε στο τριημεράκι, τετραημεράκι που έχουμε μπροστά μας. Γιατί εμείς τις δύο ημέρες τις κάνουμε τρεις, τις κάνουμε και τέσσερις. Και αν εργαζόμασταν και στο δημόσιο, κάναμε ολόκληρη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε Μιλωνάκι και δεν πάμε? Εκεί θα πάρουμε τα πιο γλυκά προϊόντα, τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Εδώ στον Άγιο Νικόλο, επίνδυνο 51. Άβα Περλέ, 430 ml το τεμάχιο, 1,19 μόνο στο Μιλωνάκι. Green Cola, η Εξάδα, 330 ml το σετ, 1,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Ναι, καλά ακούσατε.
Μπούτι κοτόπουλο καταψυγμένο, το κιλό 1,99 μόνο στο Μιλουνάκι. Αλατίνη αλεύρι 30, 1 κιλό. Το σετ 2,29 μόνο στο Μιλουνάκι. Ενώ λαχταριστά παγωτά Magic 340 ml το τεμάχιο 3,99 μόνο στο Μιλουνάκι. Αυτά και άλλα πολλά καλούδια και λόφεσκα προϊόντα μόνο στο Μιλουνάκι. Και σήμερα και αύριο και την Κυριακή όλη μέρα ανοιχτά. Από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Ο Μιλουνάκι είναι εκεί για δική μας εξυπηρέτηση. Κάτι μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνικά αν το καλέσουμε στο 2841-021-711. Καλούμε και σε μερικά λεπτά τα ψώνια μας χτυπάνε το κουδούνι. Και είμαστε έτοιμοι να τα τοποθετήσουμε στα ράφια. Μόνο αυτό δεν κάνει ο Μιλουνάκι. Μόνο θα τα τοποθετεί στα ράφια. Αλλά αν το ζητήσουμε, μπορεί και να το κάνει. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για Μιλουνάκι, μιλάμε για εξυπηρέτηση, ευγένεια, εμπιστοσύνη και πάνω απ' όλα ολόφρυσκα προϊόντα και στα λαχανικά και στα φρούτα και οπουδήποτε αλλού. Μιλουνάκις, το κατάστημα της γειτονιάς που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων μας εδώ και αρκετά χρόνια που είναι σε λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν λέμε Μιλουνάκι και εννοούμε καλύτερότερος που το έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση για τα λίγα ή τα περισσότερα. Παντοπολείο Παραπολείο, Φεστός Μιλουνάκης, 751 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-021-711. Καλημέρα! Είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στον 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Πάμε μέρα και σήμερα ολοζώντανα για 2 ώρες στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στο τηλεφωνικά στον 103,4 στα ανατολικά της Κρήτης, στα FM, μέσω διαδικτύου www.104fm.gr και μας ακούτε ολούθες στον πλανήτη μέσα από ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24.gr. Βέβαια είμαστε μαζί και ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο στο Facebook, στο προφίλ μου, στο Instagram, στο προφίλ μου, στο TikTok, στο προφίλ μου και πάνω απ' όλα είμαστε εδώ επίγεια. Καλημέρα στο το Λιανάκι, στον υπτάμενο φίλο μας ο Μιχάλης Κουρένιους, ακούει κάπου εκεί από τα φιλανδικά σύνορα. Καλημέρα Μιχάλη. Η Πινελόπη Κατουζονάκη, καλημέρα με υγεία και αγάπη κύριε Θάνο, πάντα επιτυχίες και καλή υγεία. Καλημέρα κυρία Πινελόπη, καλημέρα. Ωραία, καλή πατριώτη μου, γράφει ο Γιώργος Ψάλτης από την Αθήνα. Γεια σου καλέ φίλε Γιώργο Ψάλτη. Υγεία, υπομονή και πάνω απ' όλα επιμονή. Σε λίγη ώρα θα μιλούμε με τον Μιχάλη Καρακατσάνη για τον καιρό του τριημέρου που σουκουδούν μπροστά μας. Αμέσως μετά έρχεται η γκρίνια του Γιώργου του Τουδάκη. Λίγο μετά από τις 9 μιλάμε με τον Δήμαρχο Ροπεδίου Αστείου, τον κύριο Γιώργο Θανασάκη, διότι ξεκινάει η λειτουργία του σπηλαίου. Μετά από απόφαση και παρέμβαση και της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία είναι τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη και έχει πραγματικά ανοίξει πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη για πάρα πολλές δομές πολιτισμού στο νησί μας και για την Σπινελόγκα. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Μπελούκας εχθές, είχε πράγματα να πει, μια και γνωρίζει το νησί βήμα προς βήμα σχεδόν. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα. Να πω καλημέρες πολλές φίλους που είναι ήδη συντονισμένοι από όλο το πλανήτη, από όλη τη χώρα. Το πλανήτη τώρα ήταν λιγάκι υπερβολή, αλλά καμιά φορά το κάνουμε κι εμείς αυτό. Υπερβάλλουμε λίγο τι. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Στον Νίκο, καλημέρα. Στον Απόστολο, καλημέρα. Και στον Θοδωρή, ο οποίος είναι εδώ. Ώρα καλή σε όλες και σε όλους. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις στο 2841-025-425 τηλεφωνικά, ορθόδοξα όπως παλιά. Φωτογραφίες, βίντεο για ό,τι συμβαίνει εκεί που κινείστε, να το σχολιάσουμε και εμείς στο Viber της εκπομπής 6944-460-295. Στη διάθεσή σας. Καλημέρα! Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε!

0: Τελευταίες μέρες του μήνα Μάη λοιπόν, ένα τρίμερο μπροστά μας, Πουσουκουδού, και πάμε να γιορτάσουμε το Άγιο Πνεύμα. Όλοι όσοι έχουμε την δυνατότητα να αργούμε την Δευτέρα, γιατί δεν είναι αργία για όλους, είναι μόνο για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το Πνεύμα και καλά. Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον Μιχάλη Καρακατσάνη, εκλεκτό φίλο, στενό συνεργάτη μετεωρολόγο, για να μας πει επιστημονικά τεκμηριωμένα με τι καιρό θα πάμε στο τρίμερο το οποίο είναι μπροστά μας. Καλημέρα Μιχάλη Καρακατσάνη, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
0: Λοιπόν.
1: Με αρκετά καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει, θα έλεγα, το επόμενο τετραήμερο έως και πενθήμερο. Θα πάμε δηλαδή με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσχερες νεφώσεις και πάλι το μεσημέρι στα ορεινά, χωρίς φαινόμενα για σήμερα Παρασκευή. Βορειοδυτική άνεμη στα 2 με 4 από φόρ. Για το Σάββατο φαίνεται να είναι καλύτερη κατάσταση καιρική από την άποψη ότι περιορίζεται και οι όποιες νεφώσεις, όπως και την Κυριακή. Η Κυριακή θα έλεγα ότι μάλλον ίσως να θυμίζει και λίγο καλοκαιράκι με τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με έναν αίθιο καιρό μάλλον. Δεν περιμένουμε νεφώσεις πουθενά. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη και πάλι στα 2 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία θα έλεγα για το Σάββατο και τη Δευτέρα θα είναι κοντά σε φυσιολογικές τιμές. Την Κυριακή φαίνεται να τσιπάει 1 με 2 βαθμούς υψηλότερα, κοντά στους 25 με 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή της. Αν εξαιρέσουμε τη θερμοκρασία που δεν θα θυμίζει, θα έλεγα έτσι, δεν θα θυμίζει καλοκαίρι, όλες οι άλλες καιρικές συνθήκες μάλλον που θα παραπέμπουν και κυρίως την Κυριακή θα παραπέμπουν σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Έτσι ανοίγεται μπροστά μας ένα τετραήμερο, ο δρόμος για ένα τετραήμερο που τουλάχιστον ο καιρός θα είναι ο μόνος που δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Αυτό θα συμβεί και τη Δευτέρα, η οποία είναι μια συνέχεια της Κυριακής που θα είναι λίγο αυξημένη θερμοκρασία.
1: Και η Δευτέρα, θα έλεγα η Δευτέρα, οι βοριάδες στα 4 μποφόρ θα επαναφέρουν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αλλά και πάλι δεν αναμένονται φαινόμενα, δεν πρόκειται να χαλάσει την διάθεση τουλάχιστον του κόσμου, τουλάχιστον ο καιρός.
0: Μάλιστα, οπότε το τρίμερο που είναι μπροστά μας είναι ένα γεμάτο τρίμερο με καλές καιρικές συνθήκες που μας σπρώχνουν για να κάνουμε μια κάποια κοντινή ή μακρινή, όποιος θέλει το επιλέγει, απόδραση στο μεγάλο μας ζήτημα, μιας και ο καιρός θα είναι σύμμαχος. Οπότε εμείς τα νεότερα, αγαπητέ Μιχάλη, θα τα πούμε το πρωί της Τρίτης, μιας και εμείς έχουμε αργία την Δευτέρα λόγω του Αγίου Πνεύματος. Οπότε επόμενη επικοινωνία το πρωί της Τρίτης για τον καιρό πλέον στη νέα εβδομάδα, που θα είναι μια κουτσή ακόμα εβδομάδα μετά την αργία της Δευτέρας. Έχω να ευχηθώ μόνο καλές στιγμές το τρίμερο το οποίο είναι μπροστά, να ξεκουραστείς, να περάσεις ευχάριστα και ανταμώνουμε και πάλι το πρωί της Τρίτης. Ωραία, καλή Μιχάλη Καρακατσάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ τρίμερο, εύχομαι σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν για τον καιρό, σύμμαχος ο καιρός για το τρίμερο μπροστά μας, οπότε πιάστε χάρτη, κάντε κρατήσεις, κάντε σχεδιασμό, πάρτε μία απόβαση. Γεμίστε βενζίνη το όχημα. Θα μου πεις αυτό, μια κουβέντα είναι, 2K η βενζίνη ή το πετρελαίο, αλλά οκ, παιδιά, τριμεράκι είναι αυτό. Ελάτε, να βάλουμε όλοι μαζί από κάτι της, να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Ο καιρός πάντως θα είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Ό,τι πρέπει για να πατήσουμε το κουμπί και να γυρίζουμε από εδώ και από εκεί.

Πολλά συνοδευτικά ρεβέρα στο Γιάννη Στρούλ, ένα τραγούδι το οποίο έχει πραγματικά στιγματίσει μια ολόκληρη δεκαετία εκεί στα 80s. Και εμείς είμαστε εδώ, λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις στο 8:30 για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με δύο συλλαβές. Για να ξεκινήσει η ημέρα τόσο πολύ λαχταριστική και γεμάτη, που πραγματικά δεν μπορούμε να συνέλθουμε άμεσα. Μήλο, έτσι λέμε την καλημέρα στο Μαραμπέλο. Μήλο με τρία καταστήματα, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολη, καλά Γενικολάου. Μήλο Bakery and Bakery, με το ψωμάκι να είναι ζυμωτό και φρέσκο, φρέσκο και λαχταριστό, ζεστό στα χέρια μας, γιατί έχει ψηθεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα από τους φούρνους εδώ στα Μήλο. Τόσο φρέσκο ψωμάκι και τόσο υγιεινό, φτιαγμένο με αγάπη, με ράκι και πάρα πολλές συνταγές που αντέχουν στο χρόνο δεκαετίες τώρα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μήλο, μήλο και ξερό ψωμί, όπως λέμε, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πριν βγούμε από το κοτάσμα η πρώτη μπουκιά έχει ήδη κοπεί από τη γωνία του ψωμιού. Και μέχρι να πάει σπίτι, ου, πάει το ψωμί. Το μισό το φάγαμε. Τι να πούμε μετά για τα υπόλοιπα από τα μήλο, Παναγία βοήθα. Τι να πρωτοδιαλέξετε και τι να πρωτοαφήσεις, δεν είναι δυνατόν. Παράδεισος γεύσεων, λαχτάρας και δροσιάς. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τα παγωτά μήλο, δεν ξεκολλάς. Δεν ξεκολλάς με τίποτα. Θες να έχεις συνέχεια σύνδεση με τα μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, καλά Γενικολάου. Και ευτυχώς στον Άγιο Νικόλαο έχουμε τα μήλο, διότι έτσι λέμε την καλημέρα στο Μαραμπέλο. Με δύο συλλαβές μήλο, απλά και ξεκάθαρα. Ποιότητα, παράδοση και πάνω απ' όλα παραδοσιακές συνταγές, οι οποίες αντέχουν πάρα πολύ στον χρόνο και δεν αλλάζουμε με κανέναν και με τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, τι θέλεις, παγωτό, πρωινό, ψωμάκι, γλυκό, αλμυρό και πάνω απ' όλα ποιότητα, μήλο. Έτσι λέμε την καλημέρα στο επάνω Μαραμπέλο. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γενικολάου.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές.

0: Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Μήλο Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ο Μιχάλης Καργαζάνης μας τα είπε ντρέτα και ξεκάθαρα για τον καιρό του τριημέρου μπροστά μας. Οπότε ιδανικές θα είναι οι συνθήκες για τη βόλτα μας, την εκδρομή μας και την απόδρασή μας μακριά ή πιο κοντά. Τώρα το μακριά ή πιο κοντά από τον καθένα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί ένας ακροατής μπορεί να μας ακούει κάπου που είναι ήδη μακριά. Οπότε το κοντά είναι διαφορετικό σε αυτό και διαφορετικό σε εμάς. Όπως και να έχει, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αν υπάρχει δυνατότητα για μια εκδρομή, μια απόδραση, καλό θα είναι να την εκμεταλλευτούμε, γιατί την έχουμε έτσι κι αλλιώς ανάγκη. Αλλά ακόμα και εδώ να μείνουμε, στον τόπο που μας να μείνουμε, έχουμε δυνατότητα εκείνη να νομίζουμε ότι κάνουμε διακοπές. Γιατί είναι τέτοιος ο τόπος, τέτοιο το Μεραμπελό, τέτοιος ο Αγίος Νικόλαος, που είναι σαν σε διακοπές. Είναι ένα νησί μες στο νησί. Μην ξεχνάτε, έχουμε και τη λίμνη μας που είναι στη μέση θάλασσα και στην γύρω πάλι θάλασσα. Τι δεν έχουμε, όλα τα έχουμε. Όλα γίνεται τα χέγγι για να καλέσουμε φίλους και γνωστούς να έρθουν εδώ πέρα το τριμήνο του Άγιου Πνεύματος και να περάσουν ευχάριστα, με ασφάλεια, με καλό φαγητό, καλές θάλασσες, ωραίες παραλίες, ωραίες δράσεις, ωραίες αποδράσεις και κάπως πιο ζωηρή πλέον νυχτερινή ζωή. Έλατε και δεν το μετανιώσετε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε, 42 μετά από τις 8, 18 πριν από τις 9. Και φύγαμε για να πάμε να καθαρίσουμε τον κύβο μας, να είναι εντάξει και να μην έχουμε κανένα πρόστιμο από την προσδοκία, γιατί η αντιπυρική έχει ξεκινήσει. Πρέπει τα πάντα να είναι καθαρά εκεί έξω. Και καλό θα είναι να πάρουμε ένα χλωκοπτικό, το Τζόρτζι, και να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί στο Τζόρτζι τα πάντα έχουν να κάνουν με την τακτοποίηση του χώρου μας εκεί έξω. Ό,τι χώρος και αν είναι αυτός. Μανώλης Τζόρτζις, μηχανήματα εργαλεία σέρβις. Και είναι τα εργαλεία, ειδικά τα μικρά τσέπες, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Πάρα πολύ λειτουργικά και πάρα πολύ εύκολα στο να τα χρησιμοποιήσει σωστά. Μανώλης Τζόρτζις, Πηγάου 32, περιοχή του Αγίου Νικολάου, και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841026600. Μανώλης Τζόρτζις, και πραγματικά όλα τα βρίσκουμε εκεί. Κώστας Μπίγαλης, Ρίνα Κατερίνα, ό,τι πρέπει για να βγει στον αέρα ο Γιώργος Τουτουδάκης.

0: Και σίγουρα το τραγούδι αυτό δεν θα το ακούσουμε στα τραγούδια που θα παίξει η φιλαρμονική το βράδυ αύριο στο Blast the Yacht, στην ετήσια δική της συναυλία. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, ναι, δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αύριο το βράδυ σε αυτό.
0: Θα είχε γούστο πάντως να φτιάξει η φιλαρμονική μία εκδήλωση με τέτοια τραγούδια. Δεν πιστεύω ότι είναι δύσκολο στην δημιουργία του, είναι.
1: Όχι, δεν νομίζω, απλά χρειάζεται, κοίταξε, το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι θα πρέπει να ενορχιστρωθούν και να έρθουν στα δεδομένα της φιλαρμονικής.
0: Και να πούμε τώρα στους φίλους ακροατές για να καταλάβουν τι σημαίνει ενορχίστρωση σε μια φιλαρμονική, ότι ο μαέστρος ή ο εκάστοτε μαέστρος πρέπει να κάτσει και να γράψει τα τραγούδια για κάθε όργανο ξεχωριστά και μετά όλα αυτά να ενωθούν σε μια κοινή, έτσι, προσπάθεια παρουσίασης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να κάτσει να πιάσει το τραγούδι, να βάζει την κεντρική μελωδία, να αποφασίσει ποιο όργανο θα έχουν την κεντρική μελωδία, ποια θα συνοδεύσουν από πίσω για να κρατάνε το ίσο, τρόπος του λέγει, δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν συνηθίζουμε να το λέμε. Και επίσης πρέπει να γραφτούν παρτιτούρες για 20-30 όργανα που δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει όσο καιρό ήσουν στο σύλλογο, αλλά κάποια όργανα τα γράφεις ανάλογα με την τονικότητά τους. Δεν ξεκινάνε όλα από εδώ και τελειώνουν και άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να γράψεις και αντίστοιχες παρτιτούρες σε άλλες κλίμακες για να ταιριάζουν και να βγάζουν τον ίδιο ήχο προς τα έξω.
0: Γιατί μπορεί η μουσική να είναι μια παγκόσμια γλώσσα, αλλά το κάθε όργανο έχει το δικό του τρόπο που διαβάζει κάθε τι. Οπότε μην νομίζω ότι είναι ευκολάκι όλο αυτό και λέτε ότι OK, πιάνει τη μελωδία ο μουσικός και την παίζει. Δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι. Για να γίνει το πράγμα σωστά, πρέπει να γίνει σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ενορχίστρωση σημαίνει είναι και ειδικό πτυχίο ενορχίστρωση στα οδεία.
0: Μάλιστα. Χθες είχατε την τελική σας πρόβα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και αύριο είναι η συναυλία στο ΝΕΟΤ, 8.30 ώρα. Είμαστε.
1: Επισήμως 8.
0: Επισήμως, εντάξει. Καλό θα είναι να είμαστε και από τις 8 με ένα αντικουνουμπικό μαζί μας, γιατί έχουν έρθει τα κουνούπια έτσι κι αλλιώς. Εκεί στην Blast the Yacht έχουμε λίγη πιο πολύ πληθυσμιακή ενίσχυση των κουνουπίων. Οπότε, καλό θα είναι με ένα ουτάν να βρεθείτε στην Blast the Yacht αύριο το βράδυ Σαββάτου, 8 η ώρα, για τη συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Η οποία...
1: Θέλω να πιστεύω ότι, ξέρω εγώ, η φασαρία του νεότερου κυρίου Κορομπίλια θα τα διώξει.
0: Έλα μωρέ τώρα τα κοπέλια, στο να παίξει τα κρουστά. Από εκεί πέρασες κι εσύ. Από εκεί πέρασες κι εσύ.
1: Μα και συνεχίζω να είμαι εκεί.
0: Η μουσική δεν διώχνει. Από τα ειδικά τα κρουστά.
1: Τα κουνούπια θα θέλω να τα διώξει.
0: Τα κρουστά, εσύ ποια τίνια θα παίζεις, τα παίζεις.
1: Διάφορα από κόγκας, μπόγκος, πιατίνια, γκουίρο.
0: Εκεί με τα πιατίνια πιάνε τα κουνούπια και σκότωνε τα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Άντε σε δά. Λοιπόν, να το πούμε για μια φορά ακόμα, 8 η ώρα αύριο το βραδάκι Σαββάτου, στην Blast the Yacht, εκεί στην άκρη που είναι η εξέδρα, η Δημοτική Φιλαρμονική του Αγίου Νικολάου, στην καλοκαιρινή της συναυλία, αποχαιρετά το χειμώνα και υποδέχεται το καλοκαίρι μία ημέρα πριν φύγει ο Μάης. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχει, από ό,τι είπες, διάρκεια γύρω σε μία μισή ώρα.
1: Μία και ένα τέταρτο χοντρά.
0: Χοντρά. Οκ. Okay. Μια χαρά θα είναι δηλαδή. Οπότε θα περάσουμε ευχάριστα και θα γεμίσουμε μουσικές σε μια εκδήλωση που, να τονίσουμε για μια φορά ακόμα, ότι είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Πάγκαλο, που έφυγε πάρα πολύ νωρίς, μία από τις δυνατές τρομπέτες φιλαρμονικής.
1: Και υποτίθεται μη σου διώξει τώρα πάλι τη κουβαλή στον drone. Είχα τόση φασαρία που κάνει, που σας πω, τον που θα προσπαθήσουμε να ηχογραφήσουμε, κανόνισε.
0: Τον drone κάνει φασαρία.
1: Ναι,
0: δεν ξέρεις τι σου γίνεται το δάκι. Το ζζζ που κάνει ένα ντρόουν που θα πετάξει, θα ενοχλήσει την ηχογράφηση. Γιατί η ηχογράφηση γίνει εξωτερική.
1: Ναι.
0: Ωραία ηχογράφηση.
1: Άμα έχει καμιά 32 μικρόφωνα απλωμένα, δηλαδή τι περιμένεις να ακούσει και τον ντρόουν.
0: Μπράβο. Ωραία. Εντάξει, θα το πετάξω πάνω από τα 20 μέτρα για να μην φτάσει ο ήχος και σε επηρεάσει, κύριε το δάκι. Μην σου πάρει και τη φράντζα από το μαλλί και στην αλλάξει.
1: Λοιπόν, τι θυμήθηκε προηγουμένως που έλεγες για χολοκοπτικό και για χωράφια.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει τώρα, σήμερα μου ήρθε η φαϊνή ιδέα, το πόσα χρόνια υπάρχουν τα χολοκοπτικά στην αγορά, αλλά θυμάμαι ότι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί και που χαιρόμασταν οι πάντες ενώ υπηρετούσαμε το ελληνικό στράτευμα, τη μαμά πατρίδα, ή να μας πάρουν εξαιματικοί με τα σκαπετάκια για να μας πάμε έξω να κάνουμε ακαποψήλωση. Άμα τι ήταν αυτό, ας πούμε.
0: Ήτανε κάπως,
1: Ξέρω εγώ, ντάλα ήλιος, ας πούμε, το σκαπετάκι, τσακ, θα βγάζει τα χορταράκια στην άκρη για να καθαρίζει, δηλαδή, να μην υπάρχει, να υπάρχει αντιπυργή ζώνη, ένα κοντά γύρω από το στρατόπεδο, μαζί κάπου. τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, έβλεπες καμιά 30-40 άτομα, ας πούμε, και υποφέρανε στον ήλιο για να γίνει αποψήλωση. Τώρα
0: γιατί δεν φοράζαν τον τζόκι, γιατί υποφέρανε στον ήλιο? Ο ελληνικός στρατός πάντα δίνει τα μέλη του, τα στελέχη του.
1: Ναι, δηλαδή το καπέλο που μας έδινε, ας πούμε, στο κεφάλι μας. Μα συγκλίνουν από την ηλία, εσύ ό,τι θες λες μου φαίνεται.
0: Γιατί, το τζόκι μια χαρά είναι. Άμα ήταν και το αμερικάνικο εκείνο το, που έπιανε και πίσω με το σκράτ, μια χαρά τζόκι ήταν, δεν καταλαβα.
1: Όχι, και λέω τότε, ας πούμε, 30 άτομα πρέπει να βγουν να καθαρίσουν και αν υπήρχαν, τώρα, αν υπήρχαν τότε 2-3 χλωγοπτικά, είχε να τελειώσει μέσα σε μισή ώρα το πολύ.
0: Μάλιστα, ωραία, μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Να μάθουμε έτσι πώς, τι σημαίνει εργαζόμαστε για την μαμά πατρίδα.
1: Ε, ναι, το έχουμε μάθει, μη φοβάσεις. Το έχουμε
0: μπεδώσει. Το έχετε μπεδώσει,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να, λοιπόν, ένας τρόπος για να μάθετε τι σημαίνει Τζόρτζης, μην βγείτε με την παρέα στο χωράφι, ένα χλωκοπτικό και...
1: Ναι,
0: τα πάντα τακτοποιημένα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στο δικτύο άνδρο. Ανοίγει το σπήλαιο.
1: Δελτίο τύπου. Ναι, πάει καλά. Μπράβο. Μετά από τόσο καιρό και μετά από κάτι.
0: Θα έχουμε το δήμαρχο σε λίγο να μας τα πει.
1: Ναι, θα έχουμε και κάτι απεντάξει του έργου αρχή με το τελεφερίκ που δεν κατάλαβα τώρα τι ακριβώς έγινε μέσα στις φωνές και τις κραυγές. Ανοίγει το μετά από 2-3 χρόνια. Πέρασε ένα πόσο.
0: Νομίζω 2 χρόνια είναι το σπήλαιο κλειστό. Είναι 2 καλοκαίρια ήταν το σπήλαιο κλειστό.
1: Στο site θα δούμε πότε είναι εκείνο. Το ξεκίνημα που, αν θυμάσαι, για πρώτη φορά στην περιοχή για ελικόπτερο κουβαλούσε τα υλικά.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως, όντως, όντως. Ήταν μια πρωτοφανής έτσι, προσπάθεια από τον εργολάβο για να μεταφέρει όλα εκείνα τα υλικά τα οποία χρειάζονταν για να γίνει το έργο.
1: Κοίταξε, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχει ο αριθμός των μουλαριών, των γαϊδουριών που υπήρχε στο τραπέζι για να γίνει αντίστοιχα με αυτή η μεταφορά. Έχουν υπομείνει, νομίζω είναι 2-3 που έχουν ακόμα τετράποδα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μάλιστα, από ό,τι μου λένε η ΔΕΙΑΝ, κάποιες φορές χρησιμοποιεί έναν από αυτούς για να μεταφέρει υλικά στην πηγή του κυνηγού ή χαλασσά.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι προς χρήση, δηλαδή δημόσια χρήση, είναι δημόσιο όχημα?
1: Δημόσια χρήση, ναι, δημόσια χρήση, ας πούμε, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Αλλά πάνε, ας πούμε, τα υλικά με αυτοκίνητο μέχρι σε ένα σημείο από την πάνω μεριά, απέναντι από τα ζένια από πάνω, και αν έχεις προσέξει που είναι κάποιες κινητές τηλεφωνίες, κάποιοι σταθμοί, και μετά από εκεί κάτω για κάποια απόσταση φορτωνούνται στα μουλάρια και πάνε.
0: Μάλιστα. Για να γίνει. Να, λοιπόν, υπάρχουν ακόμα χρήσιμα μουλάρια. Γιατί κάποια άλλα μουλάρια που υπάρχουν είναι εντελώς άχρηστα που υπάρχουν. Τέλος πάντων, μην ξέρω.
1: Μια που μιλάμε για οροπεδίο, λέει ότι η Κυριακή μάχη του οροπεδίου και όλα τα σχετικά πάνω στο.
0: Τιτανομαχία, όχι απλή μάχη. Τιτανομαχία του οροπεδίου Λαστείου. Θα ανεβείς του δάκι?
1: Θα ανεβώ μάλλον στη Τριφτή από ό,τι φαίνεται. Γιατί εκεί θα μαζευτούν πολλοί σύλλογοι που θα κάνουν ένα ανέβασμα στον Αφέντη. Αυτό και αν είναι εκεί πάνω. Τύχει 1490, α πούμε, εκεί να δεις θέα. Και μετά στις 12 το μεσημέρι όλος αυτός ο κόσμος θα μαζευτεί στο κεντρικό πυρήνα, μάλλον οικισμό της Τριφτής, όπου ο σύλλογος και οι σύλλογοι θα μιλήσουν για το θέμα των ανεμογεννητριών και όλα αυτά. Δηλαδή γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής αυτήνης.
0: Ωραία. Μια χαρά. Να βγούμε στη φύση, λοιπόν, το τριήμερο αυτό. Είναι ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Μια χαρά. Ωραίες δράσεις είναι αυτές τις οποίες θα γίνουν. Κατά τα λοιπά, έχουμε μια τοποθέτηση πάλι από την κυρία Φανουράκη για το θέμα μιας συνέντευξης που δώσαν εκπρόσωποι των εργαζομένων και μίλησαν και για τη διοίκηση και την ομαλότητα στη διοίκηση του νοσοκομείου. Με την ίδια να ρίχνει τα βέλη της ξανά στο ότι δέχτηκε έτσι ένα πόλεμο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και όχι μόνο, και βέβαια εύχεται και ό,τι καλύτερο στον νέο διοικητή που, όπως φαίνεται, θα είναι τελικά ο κύριος Κοκκίνης. Δεν έχει ακόμα βγει το ΦΕΚ, αλλά πιο πιθανά θα είναι ο κύριος Κοκκίνης ο νέος διοικητής.
1: Ναι, ναι, και έχουμε και απάντηση του κυρίου Δημήτρη Κουνενάκη στο προχρεσινό άρθρο για το κολυμπητήριο του Αντώνη του Ζερβού.
0: Ναι, ένα άρθρο που έστειλε ο Ντόνι Σουζερβό, το οποίο δεν δημοσιεύσαμε, γιατί αναφέρεται σε άρθρο άλλου μέσου, το οποίο δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Οπότε ήταν δωρονάδωρο να δημοσιευτεί έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε εξηγήσει αυτό, δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο αυτό. Αν δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που επικοινωνούν πώς πρέπει να επικοινωνούν, είναι δικό τους θέμα. Πάντως, ο κ. Κουρενάκης απαντά και δύο πρώην δήμαρχοι μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα, κάπως έτσι.
1: Τον δικό μας αχυρώνα γενικότερα, που έχει περάσει από τη διοίκηση, δεν είναι ξένος ο αχυρώνας.
0: Εγώ καλιά θα έλεγα να λείπουν αυτές οι κοκρομαχίες τώρα, γιατί δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση κανένα και πουθενά.
1: Λοιπόν, και να μην ξεχάμε σήμερα και πάλι να την άξει, πάλι έχουμε το νου μας, διότι τα κρυακόπη πάλι στην πορεία. Και μάλιστα μου έλεγε μια φίλη μαμά ότι προχθές ειδικά που κλείστηκε για τόσες ώρες ο δρόμος, ας πούμε, φύγανε από νωρίς τα παιδιά για μια εκδρομή στο Ηράκλειο από ένα σχολείο, στο γυρισμό ταλαιπωρηθήκαν πολύ για να γίνει.
0: Είναι γενικότερα αυτές οι μέρες δύσκολες. Μέρες, απλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να υποστούμε ακόμα κάποιο διάστημα. Είπε ο εργολάβος ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού φέτος το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε, παιδιά, λίγο ακόμη υπομονή. Φάγαμε το γάιδαρο, ελάτε να φάμε και την ώρα.
1: Σεπτέμβρη, υποτίθεται. Σεπτέμβρη.
0: Είναι το καλοκαίρι τώρα. Το ρώτησα εγώ τι εννοείται καλοκαίρι, ημερολογιακό καλοκαίρι ή καιρικό καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι πέρυσι ήταν μέχρι αρχές Νοέμβρη είχαμε καλοκαιράκι. Όχι, λέει ημερολογιακό.
1: Για να το δούμε αυτό δηλαδή, να δούμε ένα.
0: Ναι.
1: Να δούμε δηλαδή να πλέον να μπορούμε να πάμε, ας πούμε, σε 5 λεπτά για λουκουμάδες και στέ.
0: Είπαμε,
1: αυτή είναι η αγωνία μου εμένα, κάρε μου τη χάρη.
0: Είπαμε, όχι μόνο λουκουμάδες είναι άπολοι, έχουμε και το άλλο το γλυκό.
1: Το
0: καινούριο το γλυκό. Και θα βρούμε στο γυαλάκι το προύνους.
1: Προύνους, ναι, ναι.
0: Θα το φας και θα με θυμηθείς το δάκι. Θα το φας.
1: Εγώ δεν έχω να δεις. Το θέμα είναι άμα σου βγάλει, να σου βγει ψυχή να φτάσει στην Νεάπολη, να σου βγει ψυχή να επιστρέψει
0: και να ξαναγυρίσει. Ναι, είναι αυτό ένα ζήτημα. Υπομονή. Υπομονή. Γιορτάζει σήμερα και η υπομονή. Και έστειλε μήνυμα η Κατερίνα Χουλιάρα ότι όλες οι γυναίκες γεννιούνται με την υπομονή, και γιατί υπομένουν σύντροφοι, σύζυγοι, μάνες, γιαγιάδες κτλ. Έχετε δίκιο. Και μόνο το ότι γεννάτε 9 μήνες δείχνει την υπομονή σας όντως. Έχετε ένα δίκιο.
1: Να ξαναπούμε ότι για πάλι σήμερα. Σήμερα το βράδυ ο Γιάννης με Γιάννα Νίμα Βαρουφάκη στο Ηράκλειο στις 8 και την Κυριακή Σιτία πάλι στις 8 εκεί για όσους βρεθούν εκεί ανάλογα που θα
0: συναντήσουν. Πώς φάνηκε χθες που άκουσες την εκπομπή? Χαμηλών τόνων ήταν.
1: Σχετικά ήρεμο του φάνηκε σε σχέση με άλλες συναντεύξεις.
0: Έχει όμως μια συμπάθεια στον Τσίπρα. Πώς τον αγαπάει, πώς τον αγαπάει. Πώς τον αγαπάει.
1: Ναι, και μάλιστα και το Μέρα 25 Κρήτης, ας πούμε, αντιτίθεται σε όλα αυτά που γίνονται στα Χανιά σήμερα. Και έχουμε και σχετική ανακοίνωση από τους συλλόγους εδώ της περιοχής της Ανατολικής Κρήτης του νομού, ας πούμε, Κρήτη δεν είναι χαρτοφυλάκιο επενδυτών, είναι τρόπος ζωής και ιστορίας του πολιτισμού, και μάλιστα πρέπει να είδες τα περί κάλυψης, τηλεοπτικής κάλυψης κλπ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, οι δημοσιογράφοι αρχικά στα αρχικά χαιρετίσματα και τα σχετικά, και από εκεί πέρα με κλειστές πόρτες θα περιμένουν απ' έξω για να πάρω μια δήλωση, αν βγει ζουμία από όλη αυτή την ιστορία που δεν μου αρέσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι. Ακριβώς όπως τα είπες τα πράγματα, έτσι ακριβώς είναι. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, Γιώργη, οπότε.
1: Περίμενα, έχουμε και 13 και 14 του Ιουνίου παιδικό φεστιβάλ.
0: Από τώρα το έχουμε καιρό για το παιδικό φεστιβάλ.
1: Ωραία, να βάλεις τα προετοιμασίες για τότε να πάω να σου πω να πάρω παλί της γριάς.
0: Κοντό παντελονάκι, σανδάλια και φύγαμε για παιδικό φεστιβάλ. Και βέβαια να πω για μία φορά ακόμα ότι ήταν μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είχα την παρουσίαση στο πρώτο παιδικό φεστιβάλ που είχε γίνει τότε μαζί με μία καθηγήτρια. Πώς τη λέγανε, μωρέ, την. Όπω το μυαλό τα κολλάει. Τη Λίζα.
1: Ναι, θυμάμαι το.
0: Το παρουσιάζαμε τότε μαζί και είναι πραγματικά μια εξαιρετική εκδήλωση και δράση.
1: Πρέπει μάλλον να πήγαινε δεξιά αριστερά δικά μου μικρόφωνο, οπότε ναι, Λίζα, ναι. Σωστά.
0: Ναι. Κάπως έτσι. Ήταν τότε το είχαν την ευθύνη, την είχαν οι καθηγητές, ο Σύλλογος Φιλών των Καθηγητών Δευτεροβάθμια στην ευθύνη του Παιδικού Φεστιβάλ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία έχει κρατήσει 15 και πλέον χρόνια και μπράβο και συγχαρητήρια και τέτοια θέλουμε να γίνονται. Μπράβο, σωστά. Είδες, αν έχεις καλύτερο μυαλό και αν είσαι παππούς, τα θυμάσαι όλα καλύτερα. Τουτού, καλό που σου κου, να περάσεις καλά, καλό που σου κουδού. Τα λέμε το πρωί Τετάρτη, γιατί Τρίτη έχουμε σπυριδάκι, οπότε θα ξαναπούμε πάλι Τετάρτη. Τέλεια.
1: Πρόσεξε με τον τρόνο, διότι θα σου κου από κάτω.
0: Γεια σου, Γιώργιο. Ναι, κοντό να πας στη Σφεντόνα. Άντε, καλό που σου κουδού. Τα λέμε πάλι Τετάρτη. Bye. Αποχαιρετούμε με πίκρα τον κύριο Γιώργο Ντουδάκη. Θα κάνουμε τον ξανακούσουμε πάλι 5 μέρες. 5 μέρες. Τι ωραία, τι καλά. Τι ωραία, τι καλά για εσάς που ψάχνετε εργαζόμενους, διότι τώρα το πρόβλημά σας δεν είναι πλέον πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία από τη μεριά σας, γιατί πάρα πολύ απλά λειτουργεί και στον Άγιο Νικόλαο πλέον μια εταιρεία η οποία αναλαμβάνει ακριβώς αυτό, να σας βρει εργαζόμενους. Και όταν λέμε να σας βρει, όχι ό,τι να είναι, από τις Φιλιππίνες εργαζόμενοι οι οποίοι είναι γνώστες των θεμάτων που σας έχουν έχετε ανάγκη για συνεργάτες, γνώστες όλων εκείνων των θεμάτων που θέλετε να ενισχύσετε την επιχείρησή σας, είτε είναι ξενοδοχείο, είτε είναι εστίαση, είτε είναι εργασία στην Ήπεθρο, είτε είναι κατασκευαστικές. Έρχονται εργαζόμενοι οι οποίοι είναι γνώστες του τι ακριβώς θέλετε να κάνουν. Και η εταιρεία, η Universal HR Service, με έδρα 30 στον Άγιο Νικόλου Δαβάκη 3 και γραφεία και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, αναλαμβάνει όλο το φάκελο για να μην έχετε κανέναν απολύτως άγχος εσείς. Οπότε έρχεστε σε μια επικοινωνία μαζί τους στο 6947 4208 37 και όλα παίρνουν τον δρόμο τους. 6947 4208 37 Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, Universal HR Service, και οι εργαζόμενοι από το εξωτερικό έρχονται για να βοηθήσουν εσάς και την επιχείρησή σας. Οπότε δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει στρες. Θα αναλαμβάνουν όλα αυτοί νόμιμα και όπως πρέπει για να λειτουργήσει η επιχείρησή σας ακόμα καλύτερα με νέους εργαζόμενους με εξειδίκευση από τις Φιλιππίνες. HR, Universal HR Service, Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, 6947 4208 37 και εργαζόμενοι είναι στην πόρτα σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος-τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Επιτέλους Παρασκευή. Ο μήνας έχει 29. Τελευταία Παρασκευή του 5ου μήνα του χρόνου. Και ετοιμαζόμαστε από εβδομάδα να καλωσορίσουμε τον Ιούνιο. Εμείς βέβαια θα τα πούμε την Τρίτη 2 Ιουνίου, γιατί την Δευτέρα είμαστε και εμείς άνθρωποι του Πνεύματος. Οπότε έχουμε αργία. Αργία. Το τριμεράκι θα είναι μια χαρά, ο καιρός θα είναι ιδανικός και ο Νερατζούλης είναι εδώ για να μας προμηθεύσει τα πιο εκλεκτά κρεατικά για να περάσουμε ευχάριστα τις υπόλοιπες ημέρες του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γιατί θα έρθουν φίλοι και γνωστοί, θα έρθουν συγγενείς, θα έρθουν κόσμος και κοσμάκες, οπότε θα πρέπει να είμαστε εκεί να τον υποδεχθούμε και να φροντίσουμε για να μην μείνει κανείς μα κανείς νηστικός. Άλλωστε, Νερατζούλης και νηστικός δεν είναι έννοιες που μαζί παντρεύονται σε καμία περίπτωση. Κος Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, 2841-0-2242, και θα βρείτε στον Νερατζούλη στις προθήκες του όλα εκείνα τα λαχταριστά κομμάτια κρέατος που θέλετε για το τραπέζι που ετοιμάζεται εν ώψη της γιορτής του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όταν στις ψησταριά ένας φίλος να περάσει φρέει και τον επόμενο, άρα πρέπει να είσαι προμηθευμένος με τα καταλληλότερα για το τριήμερο αυτό. Κος Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιολόγου 13, θα είναι πρώτο το μουσείο αριστερά και εκεί θα βρούμε όλα τα εκλεκτά προϊόντα που θέλουμε και ακόμα περισσότερα, γιατί έχουμε και τη συμβουλή του Κώστα Νερατζούλη στο τι πρέπει να ψήσουμε και με ποιο τρόπο. Έχει και έτοιμα γεύμα, το οποίο θέλουμε μόνο μαγείρεμα, οπότε μας βγάζει και από αυτήν την τηλεπορία. Κώστα Νερατζούλη, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιολόγου 13, θα είναι πρώτο το μουσείο αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-0-2242. Τον ρωτάμε τι έχει και μας απαντά ανάλογα και φροντίζει γι' αυτό. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Και πραγματικά τα βρίσκουμε όλα μα όλα εκεί. Και κάρβου να έχει, αν ξεχάσαμε τελευταία στιγμή να προμηθευτούμε, τα έχει όλα ο Νερατζούλης για να βγει πραγματικά το τριήμερα και αυτό έτσι όπως πρέπει για τους φίλους και τους γνωστούς, αλλά ακόμα και εμάς τους ίδιους, την οικογένεια και όλους εκείνους τους οποίους θα έχουμε στο τραπέζι μας μία από τις ημέρες που ακολουθούν. Γι' αυτό λοιπόν, για κρατικά και όχι μόνο, Κώστας Νερατζούλης.

0: 13 μετά από τις 9 και πάμε τώρα μια βόλτα στο Οροπέδιο Αστείου. Εκεί να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Οροπέδιου Αστείου, τον κύριο Γιώργο Θανασάκη, διότι έχουμε πολύ καλά νέα. Επαναλογή των δικτύων άνδρων με δωρεάν είσοδο για τις πρώτες ημέρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είχαμε και την επίσκεψη και συνάντηση στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Ναουτάκη, με την ίδια την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Κύριε Θανασάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στις ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι ήταν δίκιο και έγινε πράξη για να δανειστούμε και έναν πολιτικό όρο της προηγουμένων προεκλογικών περιόδων, ότι επιτέλους το δικτύο άνδρων ανοίγει ξανά για τους φίλους του, κύριε Δημαρχέ.
1: Ναι, μετά από ένα χρόνο περίπου διακοπή, ένα χρόνο, μια σεζόν ας πούμε, ότι χάθηκε από το δικτύο άνδρων, σήμερα έχουμε τη χαρά, την ευτυχία να πούμε ότι το δικτύο άνδρων επαναλειτουργεί, είναι διαθέσιμο με πλήρη ασφάλεια. Πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Να το επισκεφτεί ο κόσμος, για μία εβδομάδα είναι δωρεάν μέχρι την Κυριακή της 7 του μήνα και μετά κανονικά με εισιτήριο.
0: Μάλιστα, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το γιορτάσετε με την ψυχή σας, κύριε Αθανασά, γιατί έχουμε και τις εκδηλώσεις την Κυριακή για την τανομαχία του Οροπεδίου Λαστείου, οπότε θα είναι μια πολύ καλή αφορμή για φίλους και γνωστούς να επισκεφθούν την ημέρα εκείνη την περιοχή του Οροπεδίου Λαστείου και να γευτούν πραγματικά τη φιλοξενία, την ιστορικότητα, τον πολιτισμό και όλα εκείνα τα μοναδικά στοιχεία τα οποία έχει εκείνος ο τόπος.
1: Ευκαιρία είναι και την Κυριακή να παραβρεθούν και στη γιορτή της Μάχης του Λασιθίου ο κόσμος και να επισκεφτεί το δικτύο των άνδρων, το δικτύο άνδρων. Πράγματι είναι χαρά για μας. Μπορώ να πω ότι παίρνουμε ανάσες ικανοποίησης, διότι πριν 2,5 χρόνια που αναλάβαμε καθήκοντα, 17 Ιανουαρίου του 24 ήταν η πρώτη ενημέρωση από την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη στο Υπουργείο και ο Περιφερειάρχης, ήταν πολύ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μιλήσανε, τουλάχιστον η ενημέρωση που είχα εγώ από την Υπουργό, για ένα έργο το οποίο ήταν στα όρια της απένταξης. Το πιστέψαμε, συνεργαστήκαμε όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, διότι το έργο το είχε πρώτα ο Δήμος όλο αναλάβει. Εμείς το σπάσαμε σε κομμάτια, να το πούμε έτσι απλά. Η Περιφέρεια, το Υπουργείο, ο Δήμος, η εταιρεία Δέδαλος, όλοι μαζί καταφέραμε αυτό που μπορώ να πω ότι λίγοι τον πιστέψανε. Αλλά αυτό είναι που μας χαροποιεί σήμερα που είναι ανοιχτό το δικτύο άνδρο, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σπήλαιο και στο φωτισμό και στην ασφάλεια και στα τα μονοπάτια. Η πλατεία θέλει ακόμα λίγη δουλειά, μέχρι τις 30 του Ιουνίου θα είναι έτοιμη και η πλατεία. Εγώ δημόσια και στον αέρα που μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την καλή συνεργασία, παρά του ότι η πίεση καμιά φορά μας είχε βγάλει να πούμε λίγο εκτός αυτού, αλλά το αποτέλεσμα μετρά. Να ευχαριστήσω από τη μεριά του Δήμου, τις υπηρεσίες του Δήμου, την τεχνική υπηρεσία, την Ελένη τη Δουλουμπέτζη και τον προϊστάμενό μας, τον Μανώλη του Πατατοσάκη, που παρά το πρόβλημα της υγείας του, η προσπάθειά του ήταν τεράστια για να πετύχουμε το σκοπό μας, και γενικά όλο το προσωπικό του Δήμου που προσπαθήσαμε, βάλαμε όλη πλάτη και καταφέραμε να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε. Αυτά, κύριε Κορομπίλια.
0: Αναφερθήκατε, κύριε Θανασάκη, και στα γεγονότα εκείνα και στις προσπάθειες από κάποιους για να χάσει το έργο, τη διορία του και να πενταχθεί εντελώς, αλλά φάνηκε τελικά ότι η δυναμική, η θέληση και η συνεργασία που είχατε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αν και κάποια όρια ξεπεράστηκαν, όπως το αναφερθήκατε και μόνο σε λίγο πριν, ήταν η αιτία και ήταν και η αφορμή ώστε αυτή η προσδοκία για να λειτουργήσει το έργο έτσι όπως πρέπει να μην χάσει το στόχο της και τελικά να επιτευχθεί όπως ανακοινώθηκε εχθές. Και αυτό νομίζω ότι είναι η χαρά της ικανοποίησης και η χαρά της ομαδικής εργασίας και της συλλογικής προσπάθειας, κύριε Θανασάκη.
1: Κύριε Θάνο, γνωρίζετε ότι θεωρώ ότι αυτό το έργο δεν πολεμήθηκε όσο κανένα άλλο έργο στην Ελλάδα από όλες τις μεριές. Προπαγανδίστηκε, πολεμήθηκε, αλλά εντάξει. Εμείς τα ξεχνάμε και προχωράμε. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Διότι είπαμε, είναι και η πλατεία, μένει πίσω το υποέργο ένα. Εντάξει, εμείς πάλι δουλειά, δεν ακούμε τίποτα. Τίποτα. Κλείνουμε αυτιά και δουλεύουμε.
0: Μαθημένοι στα δύσκολα. Μαθημένοι στα δύσκολα έτσι κι αλλιώς, τόσα χρόνια κύριε Θανασάκη, και έχετε μάθει να τα διεκπαιρώνετε και να τα φέρνετε εις πέρας. Εμείς να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή έναξη τη σεζόν,
1: κύριε Θανασάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Ναι. Ραντεβού την Κυριακή στην Τανομαχία του Οροπεδίου Λαστείου, να τιμήσουμε ξανά όλους εκείνους που χάθηκαν για τη δική μας την ειρήνη και τη δική μας την ευημέρεια. Την καλημέρα μας.
1: Με το καλό να βρεθούμε και να βρισκόμαστε πάντα.
0: Ωραία, καλή κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και σίγουρα ικανοποίηση από τη μεριά τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Οροπεδίου Λαστείου είναι έκδηλη και είναι δικαιολογημένη αυτή η έκφραση χαράς. Γιατί ένα σπουδαίο έργο, το σπουδαιότερο έργο για την ευρύτερη περιοχή, που είναι αυτό του Μαγνήτη του Σπηλαίου, φάνηκε ότι τελικά έγινε εφικτό να λειτουργήσει και να έχει ήδη ανοίξει από σήμερα το πρωί και να δέχεται τους επισκέπτες του χρηστήριου μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε μια βόλτα στο οροπέδιο, ο καιρός είναι ιδανικός, να κάνουμε μια βόλτα και ειδικά την Κυριακή να πάρουμε μέρος και σε εκδηλώσεις για την τανομαχία του Οροπεδίου Λαστείου. Εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό, που είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους με το μήνα να δείχνει 29.

συμβήκη Μοσχολιού, τραγούδι που ακούσαμε, το επεμβαίνεις μαζί με τον Σταμάτη Καρονάκη, ένα τραγούδι Σταμάτη Καρονάκη, και το τραγούδι αναφέρεται και στον Μπαλάκι Τένις. Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Λοράν Καρός, ενώ από ότι νομίζω κάπου είδα η Μαρία Σάκαρη πήρε την πρόκριση και συνεχίζει αυτό το παγκόσμιο Super Wow πρωτάθλημα του τένις στο Wembley. Συγγνώμη το Roland Garros, επειδή έχω παίξει στα δύο, γι' αυτό τα μπερδεύω. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό, αν έχεις πάει παντού μπερδεύεις λίγο τις περιοχές και τις διοργανώσεις, όπως και να έχει. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10, συνεχίζουμε 22 λεπτά μετά από τις 9 πρωινό, επιτέλους Παρασκευής, στον Άγιο Νικόλαο. Από τον Άγιο Νικόλαο μάλλον, το σήμα μας για την Ανατολική Κρήτη, επίγεια στους 104,4 παγκόσμια. www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και στο Facebook, στο προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας. Είμαστε μαζί και στο Instagram. Είμαστε μάλλον στο μάτσι μετάδοση και στο TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με όποιο τρόπο και να μας ακούτε, είμαστε εδώ. 2841-025-425 τηλεφωνικά. Πάμε rfm.papakismail.com τα email σας. Το Viber της εκπομπής 6944-462-95, να μας στείλετε ό,τι θέλετε και ό,τι συμβαίνει και έξω. Αν έχετε κάτι καταγράψει, αν είστε κάπου μάρτυρες για κάποιο συμβάν, κάποια οποιαδήποτε περίπτωση έχετε βιώσει, να την μοιραστείτε μαζί μας με εικόνα και με βίντεο. Καλημέρα!

πάρα πολλά τα μηνύματα για την έναρξη των πανελλαδικών τάξεων που είναι σήμερα πρώτη μέρα. Τα παιδιά ήδη έχουν μπει στις τάξεις τους και έχουν ήδη ξεκινήσει να γράφουν με ελληνική γλώσσα, ανάπτυξη και έκθεση σήμερα.

Και σήμερα εκρήξεις στο έργο του Άγιος Νικολάου στην Νεάπολη, του ΒΑΚ. Οπότε να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ υπομονετικοί. Παιδιά, δεν πάει άλλο, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Έργο είναι, θα ολοκληρωθεί και μετά θα το χαιρόμαστε και θα λέμε, δεν πειράζει, ταλαιπωρηθήκαμε για κάποιο διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί είναι όντως για το καλό μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 ακριβώς μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο. Και το τρίμερο μπροστά μας θα περάσει σούπερ wow, καλά, γιατί έχουμε τα τρίκαλα στον Άγιο Νικόλαο. Τρία καταστήματα, τρεις μαγαζάρες οι οποίες είναι ιδανικές για να περνάει ο κόσμος καλά. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη του Άγιο Νικόλαο, είσαι στο κέντρο, πιάτσα καφέ. Είσαι λιμάνι, Μπάγια Μαρ. Είσαι από την πλευρά του Αμούδι, Αμούδι Κλαμπ. Και πραγματικά τα τρία αυτά μαγαζιά έχουν έρθει για να πιστοποιήσουν ότι καλοκαίρι στο νησί σημαίνει τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπάγια Μαρ και Αμούδι. Στο πιάτσα από νωρίς το πρωί και όλη μέρα μετά φίλους και γνωστούς για το καφέ, το πρωινό, το μπράνσο, το μεσημεριανό μέχρι και το βραδάκι. Σε περιμένει το μεταξύ και η άβρα του λιμανιού και τη θάλασσα και του πηγενέλα των μπλιαρίων και του κόσμου που καθημερινά φτάνει στον Άγιο Νικόλαο και περνάει από το λιμάνι στο Μπάγια Μαρ. Εκεί όπου ο ρυθμός το βράδυ ανεβαίνει, τα κοκτέιλ που θα αγωνιστούν και βέβαια τα μπιτάκια δείχνουν την πορεία για ένα καλό καλοκαίρι στο νησί. Κάτι που ολοκληρώνεται με την παραλία στο Αμούδι, τα παγωτά, τα ποτά, τα φαγητά, το πολύ καλό σέρβις και πάνω απ' όλα τη διάθεση ότι ζεις σε ένα τόπο που είναι, παιδί μου, παράδεισο μόνος του. Γι' αυτό λοιπόν, αν είσαι στον Άγιο Νικόλαο, περνάς καλά. Αν πας στα τρίκαλα του Άγιου Νικολάου, πιάτσα, Μπάγια Μαρ και Αμούδι. Και πραγματικά εκεί πέρα το καλοκαίρι στο νησί είναι στα καλύτερά του. Και ευτυχώς έχουμε τα τρία αυτά μαγαζιά για να ζούμε το καλοκαίρι έτσι όπως μας αξίζει και ακόμα περισσότερο. Καλημέρα, καλό τριήμερο από το Πιάτσα, το Μπάγια Μαρ και το Αμούδι. Σας περιμένουν.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Η Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες

0: υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Με την αγάπη πάντα πας μπροστά. Άμα είναι η αγάπη πραγματικά υπηρεωμένη, τότε μόνο καλά πάνε τα πράγματα. 41 μετά από τις 9:19 πριν από τις 10 τελευταίο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία και ένα super wow τριήμερο. Για να έχει super wow φαγητό, γιατί έχουμε ευτυχώς κοντά στον Αγιο Νικόλαο τις Λίμνες και είναι η Ταβέρνα Χριστίνης για μεσημέρι και βράδυ. Εκτός από Δευτέρα, η Ταβέρνα Χριστίνης μας περιμένει και είναι εκεί για την καλύτερη δική μας εξυπηρέτηση με την κριτική κουζίνα να πρωταγωνιστεί στα

Πιάτα και το τραπέζι μας να γίνεται πραγματικά μια μεγάλη γιορτή. Ταβέρνα Χριστίνης μεσημέρι και βράδυ με κρεατικά, όλα εκείνα τα ωραία από τις σούβλες και από την πισταριά, να έρθουν στον Ονίσκο μας και να κάνουν τη στιγμή μας πραγματικά μοναδική. Ενώ οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν παιχνίδι στο μικρό πεδότοπο που έχει η Ταβέρνα Χριστίνης και εμείς περιμένουμε πώς και πώς να βρεθούμε εκεί με φίλους και γνωστούς και η παρέα να γίνει πιο μεγάλη από οπουδήποτε άλλοτε. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Και θες να κάνεις κάτι πιο ιδιαίτερο, με πιο πολλά άτομα, πιο συγκεκριμένο, κάνε μια επαφή με τον Άγγελο Μαστοράκη την ομάδα του στο 2841-032-269. Ενώ αν πας Σάββατο ή Κυριακή, οπωσδήποτε κράτησε από πριν. Γιατί η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Δεν υπάρχει λόγος να λιπορθείς άδικα. 2841-032-269 και τα βέβαια Χριστίνα σε περιμένει. Ζήσε καλά, ζήσε τη στιγμή, ζήσε όπως πρέπει. Σε ένα τραπέζι που γίνεται από μόνο του.

0: Εδώ μας λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας, και σήμερα ολοκληρώνεται μια σπουδαία δράση που ήταν μια πολύ καλή ιδέα που έγινε πράξη για πρώτη φορά στον Άγιο Νικόλο και από τις λίγες φορές μάλλον που έχει γίνει κάτι παρόμοιο, αν όχι μοναδική σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μια δράση που κράτησε σχεδόν μια ολόκληρη εβδομάδα στα δημοτικά σχολεία του Αγίου Νικολάου και αφορούσε την ασφάλεια της προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από τα σχολεία. Ένα θέμα το οποίο με ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία εστίασε ο Γιάννης Ρουκουνάκης, δημοτικός σύμβουλος ενταλμένος για θέματα υγείας στον Δήμο του Αγίου Νικολάου, και συνεργασία με την Τροχέα της πρώτης υπηρεσίας του Δήμου και την Πρωτοβάθμια έφερε εις πέρας όλη αυτή την εβδομάδα σε δημοτικά σχολεία του Αγίου Νικολάου. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά το Γιάννη Ρουκουνάκη για να μας πει την εντύπωσή του και την άποψή του για το πόσο πολύ χρήσιμη τελικά φάνηκε η συγκεκριμένη δράση. Κύριε Ρουκουνάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αναδείξαμε ιδιαίτερα πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες αυτή τη συγκεκριμένη δράση μετά από την ενδεξιστή που παρευρεθήκαμε για την συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ πρωτότυπη και φάνηκε ότι ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο να γίνει επιτέλους, κύριε Λουκουνά, γιατί δεν είχαμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη μας το τι ακριβώς συμβαίνει κατά την προσέλευση των μαθητών στο πρώτο σχολείο και την αποχώρησή του στο μεσημέρι. Και φάνηκε ότι αναδείχθηκε όλη αυτή η σοβαρότητα του συγκεκριμένου θέματος.
1: Πάρα πολύ σωστά τα είπατε. Σας βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένος. Είσαστε πάντα up to date και συγχαρητήρια γι' αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Πράγματι είναι μια πρωτότυπη δράση. Είναι μια δράση που έτρεξε όλη την εβδομάδα και σήμερα είναι το τελευταίο σχολείο, το τέταρτο δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου να τρέξει αυτή η δράση. Τρέχει σε συνεργασία του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Υγείας των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου με το Τμήμα Τροχέας και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μια δράση που με τη βοήθεια της Τροχέας γίνεται μια παρουσίαση σύντομη της ασφάλειας, πώς πρέπει να περπατάμε με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο και γενικότερα στο δρόμο, τι πρέπει να προσέχουμε, από πού μπορούμε να διασχίσουμε με ασφάλεια το δρόμο, από πού, τι κίνδυνους μπορούμε να περιμένουμε. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά καθώς είναι βιωματικό. Βγαίνουν έξω από το σχολείο τους και κάνουν πρακτική αυτά τα οποία έχουν συζητήσει με τους αστυνομικούς, φυσικά με ασφάλεια των παιδιών. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά το απολαμβάνουν, το χαίρονται, και εκτός αυτού το αποτύπωμα το οποίο έχουμε εισπράξει από αυτή τη δράση είναι πάρα πολύ θετικό από τις οικογένειες των παιδιών και από τους παππούδες, γιαγιάδες, καθώς το συζητάνε στο σπίτι τους, και αυτός ήταν και ο σκοπός μας. Να γίνουν τα παιδιά μας, οι καθηγητές μας, οι δάσκαλοί μας και να μας συνετίσουν εμάς τους ενήλικες, καθώς πολλά πράγματα σαν ενήλικες τα θεωρούμε τετριμένα και δεδομένα, ενώ το παιδί αυτή τη στιγμή μας καθοδηγεί και μας συμβουλεύει και μας ξαναβάζει στο σωστό δρόμο.
0: Είναι όντως έτσι τα πράγματα, γιατί πρέπει να απολαμβάνουμε και να αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα που τα παιδιά μας δίνουν, και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο που συμμετείχαν σε όλο αυτό με ιδιαίτερη έτσι θέρμη και οι δάσκαλοι από τη μεριά των σχολείων, αλλά και πάρα πολλοί γονείς που συνειδητοποίησαν το πόσο πολύ σοβαρό είναι αυτό το σημείο τη στιγμή τη ημέρα, τόσο πρωί όσο και μεσημέρι, κύριε Λουκουνάκη. Και πραγματικά αποδείχθηκε ότι η ιδέα του να το διοργανώσετε αυτό ήταν πραγματικά κάτι που το θέλαμε, αλλά δεν είχε σκεφτεί κανείς να το οργανώσει τόσο καλά όσο έγινε στον Άγιο Νικόλαο.
1: Πράγματι, το ασφαλές βήμα, όπως έχει βαφτιστεί, το ασφαλές βήμα είναι κάτι πρωτότυπο, το οποίο ήρθε εδώ για να μείνει. Έγινε πιλωτικά μόνο στα σχολεία του Αγίου Νικολάου. Το αποτύπωμα που έχει αφήσει είναι πάρα πολύ ισχυρό. Από Σεπτέμβριο ήδη το σχεδιάζουμε να επεκταθεί σε όλο το Δήμο και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχεδιάζουμε να το επεκτείνουμε και σε όλο το νομό, σε όλα τα σχολεία του νομού.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό που θέλουμε, και το είπα ξανά και θα το ξαναπώ, είναι ότι εσείς οι δημοσιογράφοι μέσα μαζικής επικοινωνίας θέλουμε να είστε οι πρεσβευτές, καθώς όλο αυτό το μήνυμα, το ασφαλές βήμα, να επεκταθεί και σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα αν γίνεται, ώστε να ενημερωθούν τα παιδιά και να ενημερωθούν από τα παιδιά πλέον οι γονείς, που να γίνουν οι αυριανοί οδηγοί, οι οποίοι θα έχουν γνώση των κανόνων, πώς κινείται ο πεζός αλλά και πώς κινείται και το αυτοκίνητο.
0: και είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα πολύτιμο, αλλά και πάνω απ' όλα μας γεμίζει και με μία κάποια ικανοποίηση ότι όλο αυτό ξεκινάει από τον Άγιο Νικόλα, από έναν άνθρωπο που είναι κοντά στην υγεία, κοντά στην πρόληψη, τον Γιάννη Ρουκουνάκη, ο οποίος έκανε την πρόταση. Η πρόταση του έγινε ασφαλώς αποδεκτή από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στην οργάνωση και στον όλο αυτό συντονισμό. Και πραγματικά, κύριε Ρουκουνάκη, εγώ εύχομαι τέτοια μυαλά να κατεβάζουν και άλλες χρήσιμες ιδέες, οι οποίες είναι πολύτιμες για την ασφάλεια των παιδιών μας, που δεν υπάρχει πλέον πολυτιμότερο πράγμα έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητά μας. Και πραγματικά, μέσα από τη συχνότητά μας, ευχαριστούμε για αυτήν την ιδέα που είχατε και βέβαια τα συγχαρητήριά μας σε όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίησή τους.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό δια του προσώπου του διοικητή της τροχείας Αγίου Νικολάου, κ. Ζερβά, και τους αστυνομικούς που συμμετέχουν στη δράση, δια του προσώπου των διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όλους τους δασκάλους, διευθυντές των σχολείων οι οποίοι συμμετέχουν στη δράση. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που συμμετέχουν πολύ ενεργά και οι ερωτήσεις που κάνουν είναι πάρα πολύ εύστοχες. Και μάλιστα και τα μηνύματα που προλαμβάνουμε εμείς από τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Ακόμα να πω στο σημείο αυτό ότι δίνουμε ένα ερωτηματολόγιο μετά τη δράση στα παιδιά και βλέπουμε το αποτύπωμα της δράσης. Θα αξιολογούμε λοιπόν το αποτύπωμα της δράσης και πώς βλέπουμε τα παιδιά σε παρατηρήσεις και πώς καταλαβαίνουν αυτά που τους λέμε. Όπως και φυσικά όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στη δράση παίρνουν μια βεβαίωση παρακολούθησης, ώστε πάντα να είναι στο μυαλό τους ότι το ασφαλές βήμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας και να το διαδώσουμε και στους υπόλοιπους. Τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν είναι περίπου 400 παιδιά στο σύνολο. 400 παιδιά στο σύνολο, έγινε μέσα σε μια εβδομάδα. Και σκοπός μας είναι να το κρατήσουμε και να το διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Ρουκουνάκη, ότι σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μέρα σε κάτι που ολοκληρώνεται, αλλά μάλλον σήμερα ταυτόχρονα ξεκινάει και κάτι ιδιαίτερα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα επεκταθεί, όπως είπατε και λίγο πριν, από το Σεπτέμβριο και στο όλο το Δήμο, το Αγίου Νικολάου, στον Ομό Λαστείου, στην Κρήτη, γιατί όχι και στην Ελλάδα. Οπότε σήμερα δεν κλείνει κάτι, απλά μένει σε αναμονή για να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να φτάσει παντού. Γιατί είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη δράση που είναι καλό να συμβεί σε κάθε σχολείο στο Πανελληνίο. Κύριε Ρουκουνάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στην ημέρα σήμερα και καλό τριήμερο μπροστά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τη φιλοξενία, να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι και σε εσάς.
0: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Είναι όντως μια πάρα πολύ πολύτιμη δράση αυτή η οποία ξεκίνησε και τη σκέφτηκε ο κύριος Ρουκουνάκης και την έφερε εις πέρας μαζί με την συνεργασία των υπόλοιπων φορέων που μόλις τώρα παρουσιάστηκαν. Γιατί δεν έχει σκεφτεί κανείς ότι ρε παιδιά, την ώρα εκείνη που τα παιδιά το πρωί πάνε σχολείο γίνεται αυτός ο πανικός ή το μεσημέρι που σχολάνε, ειδικά όταν ο καιρός είναι κάπως παράξενος, με βροχές, με καταιγίδα, με ήλιο που θέλουμε να πάμε το αυτοκίνητο να πάρουν τα παιδιά για να ταλαιπωρηθούν, με το κοσμοσυρωή, με τα κορναρίσματα, το άγχος και κανένα φορά τις παρεξηγήσεις, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε και να συνειδητοποιήσουμε ότι να έχουμε το νου μας γενικότερα, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια, το ασφαλές αυτό βήμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ σαν τοπικά μέσα να ενισχύουμε και να προβάλλουμε παρόμοιες δράσεις που έρχονται από ιδιαίτερους ανθρώπους που η ιδέα τελικά φτάνει να γίνεται υλοποίηση ενός προγράμματος ιδιαίτερα πάρα πολύ χρήσιμου και πάρα πολύ σημαντικού.

τριμεράκι μπροστά μας και για το τρίμερο πρέπει το όχημά μας να είναι καθόλου εντάξει ώστε να βγούμε ασφάλεια στο δρόμο. Και τι κάνουμε για να συμβεί αυτό? Μία βόλτα περνάμε από το βρωτήριο Τζίνας, δεν χρειάζεται να και εκεί. Θα φυλάρουμε με σούπερ καθαρά καύσιμα, δυνατά καύσιμα, ώστε να βγούμε στο δρόμο με ασφάλεια και να κάνουμε τη δική μας εκδρομή, τη δική μας βόλτα στην Ανατολική Κρήτη, στην Κρήτη γενικότερα. Το πλένουμε μέσα έξω στο παρατήριο, στο σπουδαίο που λειτουργεί 24 ώρες με νερό απιονισμένο και με όλα εκείνα τα υλικά τα οποία προσφέρουν καθαριότητα, γυαλάδα και φρεσκάδα στο όχημά μας. Θα μπούμε μέσα να μυρίζει όμορφα και ευχάριστα, καθαρό μέσα έξω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Ενώ ένας χώρος ιδανικός για να βρούμε και όλα τα αξεσουάρα τα οποία θέλει το όχημά μας. Να δούμε και να τσεκάρουμε τα λάστιχά μας και να πάρουμε δωρεάν συμβουλές για το πότε πρέπει αυτά να τα αλλάξουμε και τι πρέπει να κάνουμε για τα μορτσέρ μας, ώστε να μην έχουμε κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την ασφάλειά του στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το όχημά μας να ξέρουμε ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση και αυτό μπορούμε να το τσεκάρουμε στο βατήριο Τζίαν, ζάχαρη από τον Άκη εκεί, στο καφέ Τζίαν. Θα πάρουμε το πρωινό μας, το καφεδάκι μας, να βγούμε στον δρόμο και να περάσει η μέρα ευχάριστα και όμορφα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια στην εξοδό μας, ασφάλεια στο τρίμερο, ζαχαρίας από τον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι και βουλκανιζατέρ για τα καλύτερα ελαστικά από τις καλύτερες μάρκες της αγοράς. Ευχές πολλές για ένα πολύ καλό, γεμάτο, χαρούμενο, λαχταριστό και ξεκούραστο τρίμερο. Να περάσετε καλά, ευχάριστα και να το διασκεδάσετε όσο μπορείτε. Εμείς θα είμαστε μαζί ξανά το πρωί της Τρίτης ακριβώς στις 8. Καλή αργία του Αγίου Πνεύματος. Καλό τριήμερο και να ακούτε ραδιόφωνο. Η καλύτερη παρέα στο τριήμερο σας. Ωρα καλή!

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Τώρα τραγουδίστε λίγο όλοι μαζί, πάμε, δεν είναι δύσκολο. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρια.
1: Μία ακόμα.
0: Το εμπεδώσουμε, είναι ρεφρέν.
2: Και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά

ξημερώ μες στο νέφος κι εγώ στη χακιά γράφω επιδερμικά. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα, με υποσχέσεις για τον άνθρωπο.

Αυτή που τόσα χρόνια τώρα μας κερνάς. Αθήνα, τα χρόνια που περάσανε εκείνα. Ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγα χρόνια. Τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη μας κερνάς και πάλι πίσω συγυρνάς. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα.

Αθήνα, τα χρόνια που περάσανε εκείνα. Ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγαν χρόνια. Τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη μας κερνάς και πάλι πίσω συγγυρνάς. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η μουσική μας ενώνει. Η φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τον 4,4.

0: Συρτός Αμαριώτικος υπό Αθανασίους Κορδαλού και Ιωάννου Μπερνιδάκη ή Μπαρσεβάνη.
1: Κόμμα τέσσερα.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
7: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

μοναχά στη φύτη να το βρεις μπορείς. Και μια φορά σαν φτάσεις το κόσμο θα χαλάσεις. Στο άλλα καλά τούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Αι, αι, αι, εκεί έβηκε η σάμπα, εκεί και το χαράμπα. Αι, αι, αι, αι, εκεί να αρθείς να πάμε, ωραία θα περνάμε.

ουρανός, το κρύο του φεγγάρι. Τ' άστρα και ουρανός, το κρύο του φεγγάρι.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. 104,3.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Όταν με βλέπουν οι άντρες πάντου σταματάνε κι όλοι τους όλοι με μάτια τρελά με κοιτάνε. Σαν κάτι να μου ζητάνε, σαν κάτι να μου ζητάνε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όπου περνώ σταματάει η κυκλοφορία. Σαν κάτι να

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ.

0: από τι έφυγε.
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
6: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
7: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
8: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
9: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
10: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
11: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
12: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
13: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μια μετακόμιση θα ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας έτσι ταξίδι στη μουσική, που αυτό το ταξίδι της μουσικής στο σημερινό θα έχει και έναν ωραίο συνταξιδιώτη. Αυτή είναι η σωστή λέξη, το Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος πραγματικά ως ταξιδιώτης ήρθε από την Κύπρο να μας μιλήσει για το καινούριο τραγούδι που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και να πούμε και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Είναι φίλος, είναι αγαπημένος και φυσικά θα περάσουμε υπέροχα. Σε μισή ωρίτσα θα είναι μαζί μας. Προς το παρόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα, και από την Ελεονόρα στο Φίλιππο Πλιάτσικα.

Ο Φίβος Δελιβοριάς, ζωντανά ηχογραφημένος, ο Φίβος και άλλες ιστορίες, αφού δεν με αγαπάς και μου φέρεσαι αλλιώτικα, καλά να πάθεις. Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε παρακάτω με ένα τραγούδι από τα παλιά, το οποίο διασκευάστηκε εννοείται και πάλι, αλλά από τον ίδιο καλλιτέχνη, απλά έβαλε και το λιθαράκι της η Μιρέλα Πάχου. Πρόκειται για την πανιέρα του Βαγγέλη Γερμανού, που μας πάει εννοείται σε φάση καλοκαιριού, γιατί αυτό δεν βιώνουμε σιγά σιγά. Έστω και αν ο Μάιος τα είχε κάνει λίγο. Τι να πω τώρα.

Το αγαπημένο τάγκο της Νεφέλης, η Χάρης Αλεξίου. Μα πόσο μας αρέσει να ακούμε αυτό το τραγούδι, όσες φορές και να το ακούσουμε, όσες φορές και να το μεταδώσουμε, άλλες τόσες το αγαπάμε και το λατρεύουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο και να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Γιώργο Καραδήμο, που μας έχει έρθει για να μας μιλήσει για τα καινούργια τραγούδια, το καινούργιο τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό, το μεταδώσαμε και χθες, και φυσικά πολλά πολλά ακόμα από την όλη δισκογραφία του. Τα βεγγαλικά μας μάτια έρχονται στον αέρα.

0: αγαπιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, πόσο τεράστια χαρά έχω, γιατί είσαι, το έλεγα, το ξανά έλεγα, το ξανά έλεγα και στους ακροατές και τα λοιπά, και λέω θα τον φέρω τον Καραδήμο, μην ανησυχείτε καθόλου, απλά πρέπει να έρθει από την Κύπρο για να τον μαντρώσουμε εδώ και να κάνουμε εκπομπή. Καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πάρα πολύ που
0: φίλε
1: είμαι
0: μου, πρώτα απ' όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι είναι και για μένα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους του ραδιοφώνου.
0: Άσε
1: και...
0: τώρα, έχουν γράψει άλλοι περγαμηνές, εμείς κάνουμε το κέφι μας, εδώ κάνουμε ψυχοθεραπεία.
1: Ωραία,
0: μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι, και γι' αυτό δεν μας πνίγει καμία σιωπή.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το τραγούδι που έγινε σχεδόν ύμνος για πάρα πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλά χρόνια ακούγεται και θα ακούγεται για ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Δεν σταματάνε τα τραγούδια να είναι
1: ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Για ένα δημιουργό, για ένα ερμηνευτή, το σημαντικό είναι η διάρκεια. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να κάνεις και επιτυχία, αλλά τελικά την επιτυχία την καθορίζει η διάρκεια και το βάθος του χρόνου στο οποίο ζει το έργο του, ας πούμε.
0: Εγώ βιογραφικά πολλά δεν θέλω να πεις. Mm-hmm. Γιατί όποιος θέλει βιογραφικά, ας ψάξει να τα βρει.
1: Mm-hmm.
0: Άλλωστε, δεν ξέρει, παιδί μου, και πρωτοεμφανιζόμενο στο χώρο. Έτσι, δηλαδή, σε ξέρουμε, σε έχουμε αγαπήσει. Μέχρι και Eurovision πήγες. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί θα το βάλω το κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν έτυχε σε τυχερή χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ήταν το point. Δεν ήταν το τραγούδι. Ήταν η χρονιά. Είναι καμιά φορά που λένε, ξέρεις, δεν ήταν για να γίνει. Λοιπόν, αλλά ο μικρός Γιώργος το σκεφτόταν ότι όταν μεγαλώσει θα έχει τραγούδια να γράφει και να ακούγεται στα ραδιόφωνα, να παίζεται, να κάνει κλιπ, να κάνει τέτοια, να εμφανίζεται δίπλα στη Δήμητρα Γαλάνη και την Άλεξη Πρωτοψάλτη, δεν το ξεχάσω ποτέ, το Vox.
1: Mm-hmm.
0: Και πώς ακόμα.
1: Πολύ μεγάλη στιγμή το Vox, όντως. Και πολύ ωραία συνεργασία. Κοίτα, όλοι οι καλλιτέχνες θεωρώ έχουμε ένα παιδί μέσα μας. Και με αυτό μεγαλώνουμε και, ξέρεις, αν δεν κάνουμε όνειρα από μικροί, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δηλαδή όλοι ονειρευόμαστε μια ουτοπία, όλοι θέλουμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας να τραγουδάει μπροστά σε μεγάλο κοινό, να κάνει συνεργασίες με ιερά τέρατα. Βέβαια,
0: ξέρεις... Τσιρικάς με τη βουρτσά.
1: Όχι, με τη βουρτσά όχι. Με την κιθάρα να γράφω τα τραγούδια μου.
0: Δεν το έκανα εικόνα τη βουρτσά,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, ξέρεις, δεν είχα αυτό το θέμα του ψώνιου, το να βγαίνω ωραίο στη σκηνή κτλ. Δεν το είχα ποτέ. Ίσως επειδή μέσα μου λειτουργούσε περισσότερο σαν δημιουργός, δηλαδή... χαιρόμουν σαν μικρό παιδί όταν έγραφα ένα τραγούδι που την επόμενη μέρα που το ξανάκουγα έλεγα «Αχ, τελικά είναι ωραίο τραγούδι». Ξέρεις,
0: επιβεβαίωνες τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ως δημιουργό.
0: Ναι,
1: και ακούγοντας και τη φωνή μου λέω «Εντάξει, ωραία τα λες».
0: Λοιπόν, break δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε διαλύματα μουσικά για να ακούμε τραγούδια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, από όλη την δισκογραφία, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω διαλέξει ένα κομμάτι που οι ακροατές το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το μεταδίδω όπως και πολλά κομματικά σου. Αδυναμίες είναι αυτά. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει γραφτεί μόνο σε 2 και 33 δευτερόλεπτα.

0: 2,5 λεπτά. 2:33 για την ακρίβεια, άμα βάλεις και το in and out. Λοιπόν, τι μπορείς να γράψεις μέσα σε 2,5 λεπτά. Έχεις γράψει τραγούδι μέσα σε 2,5 λεπτά.
1: Τα πιο ωραία μου τραγούδια έχουν γραφτεί μέσα σε 2,5 λεπτά.
0: Για μέρα, παράδειγμα, νύχτα, πότε.
1: Η Ευάλωτη γράφτηκα νύχτα, στίχος μουσική, μέσα σε 2,5-3 λεπτά, κάπου εκεί.
0: Άρα δεν ήταν το 2,5 λεπτά που γράφτηκε σε 2,5 λεπτά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Αυτό πήρε λίγο παραπάνω.
1: Πήρε παραπάνω, ναι, ναι. Είναι πιο πολύπλοκο μουσικά.
0: Όχι, βρε παιδί μου, εγώ το λέω ξέρεις, σαν έμπνευση, σαν. Εντάξει, τώρα είναι ερώτηση κλεισέ, αλλά από πού αντλείς.
1: Από οπουδήποτε. Από ένα στίχο που θα δω σε ένα γκράφιτι, σε ένα τοίχο, ας πούμε. Έτσι όπως γράφτηκε το Έρωτας ή Τίποτα που το έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Κότσιρας, που το έγραψα εγώ στίχους μουσική. Η Ευάλωτη γράφτηκε σε μια φευγαλεία σκέψη, φιλοσοφώντας μόνος μου στο σπίτι, και ξαφνικά πήρα την κιθάρα και άρχισα να το γράφω όλο αυτό. Το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το πώς. Δεν είναι απλά. Δεν είναι το πιο ασφαλές και το πιο εύστοχο να χαρακτηρίσουμε κάποιον απλά κακό, ότι αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος επειδή εμάς μπορεί να μας συμφέρει.
0: Είναι πολύ απλοϊκό, βασικός, πολύ δύσκολος χαρακτηρισμός έτσι απλά.
1: Ακριβώς,
0: να τον,
1: αλλά έχει σημασία να δούμε το πώς έχει φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να σκέφτεται με τρόπο που εμάς δεν μας εκφράζει ή μπορεί να μας πληγώνει.
0: Εγώ θα το πάω και λίγο παραπέρα. Ξέρεις. Μας ενδιαφέρει να ψάξουμε να βρούμε που, για ποιο λόγο έχει γίνει έτσι.
1: Μας ενδιαφέρει γιατί αφορά και εμάς.
0: Ναι, γιατί ναι. Μπορεί να μας αφορά.
1: Αφορά και εμάς, γιατί μπορεί να έρθουμε και εμείς στη θέση του. Για κάποιον άλλον να εμφανιστούμε στα μάτια του ότι είμαστε φάουλ, ας πούμε.
0: Το ακούω, το ακούω. Επειδή θέλω να προχωράω, θέλω να σε πάω πίσω, πολύ πίσω. Τότε που είχες ένα εξώφυλλο που είσαι αγνώριστος, πραγματικά αγνώριστος, μέσα από το τζάμι λεγόταν το πρώτο EP.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε, έτσι. Γίνανε μετά τη μόδα τα EP. Λοιπόν, πω από κυκλοφορία βλέπω 2003.
1: 2003. Και έκανε 2 χρόνια να κυκλοφορήσει. Ήταν στα σύγχρονα.
0: Άρα 2001 ήταν η αρχή του τραγουδιού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, και 2003 ήταν η έκδοση. Μέσα από το τζάμι, λοιπόν, ο Γιώργος Καραδήμος είπε και ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του στίχους που έλεγε «Του μοναχού ανθρώπου». Καθόλου μοναχική δεν είμαστε σαν άνθρωποι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτού του μοναχού ανθρώπου είχε γράψει και ο Ξηδάκης κάποτε, έτσι. Ο μοναχός ναι. άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Σαν παιδί. Όχι σαν παιδί, παιδί.
1: Ήμουνα παιδί.
0: Ναι, παιδί. Τι, το 2003.
1: Μπουσούλαγα τα πρώτα βήματα.
0: Καλέ, ναι. Άλλαζε πάνε εκείνη την εποχή. Να σου πω, μιλώντας για πάνες, πόσο σε άλλαξε η πατρότητα?
1: Έχω γίνει πιο ευαίσθητος, πιο υπομονετικός και πιο νευρικός ταυτόχρονα.
0: Oh.
1: Κάπως έτσι ξέρεις λειτουργεί. Τα ξέρεις κι εσύ.
0: Μα τα ξέρω.
1: Αλλά ξέρεις, μου λείπουνε τώρα που έχω 2 μέρες να τις δω πολύ.
0: Μόνο σε 2 μέρες?
1: Ναι, στις 2 μέρες.
0: Πόσο
1: και
0: είναι, είπαμε?
1: Σε εκείνες λείπουν. 7 και 9.
0: Γι' αυτό σου λείπουνε, κατάλαβες. Δηλαδή, σε 5-6 χρόνια δεν θα σου λείπουν. Μάλλον θα σου λείπουν με διαφορετικό τρόπο. Μην λέω και βλακίες.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ τώρα που είμαι στη φάση που οι μεγάλοι θα πάνε να δώσουν πανελλήνες και τέτοια, σκέφτομαι του χρόνου. Δηλαδή, θα ξυπνάμε το πρωί και δεν θα είναι εδώ το παιδί. Αν περάσει επαρχία κτλ. Και λέω, ναι, δεν θα είναι. Ξέρεις, αρχίζεις να συνειδητοποιείς μεγαλώντας λίγο τα παιδιά σου ότι πρώτα απ' όλα είναι δικά σου παιδιά, αλλά δεν είναι κτήμα σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει διαφορά.
1: Και είναι σημαντικό να το συνειδητοποιούμε αυτό.
0: Ξέρεις, δηλαδή, δεν είναι το μπρελόκ. Έτσι, που και αυτό το χάνεις κάποια στιγμή, έτσι. Αλλά είναι άλλες προσωπικότητες και ποια είναι η δουλειά μας?
1: Ακριβώς,
0: να
1: ακριβώς.
0: Διανύσουμε μία χρονική περίοδο ώστε να τους ετοιμάσουμε, ή τα αγόρια, τα κορίτσια, για να...
1: Και χωρίς να τα καθοδηγούμε τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλά,
1: να τα αφήνεις ελεύθερα.
0: Κοίτα, καθοδήγηση υπάρχει ενδόμηχα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Όσο και να θέλουν να λέγονται ελεύθεροι γονείς και το ένα και το άλλο και το... δεν υπάρχει. Γιατί και όλο αυτό που λες το ελεύθερο, υπάρχει μια τροφοδοσία των προσωπικότητων των γονιών.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς εννοώ ότι, ας πούμε, δεν τις έχω πιέσει να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο π.χ.
0: Όχι, ξέρεις. Αλλά δεν χρειάζεται να τις πιέσεις. Γιατί έχουν δει μέσα στο σπίτι ότι υπάρχει όργανο.
1: Ναι,
0: δηλαδή εντάξει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αν υπάρχει αντίστοιχα μια κουτάλα και μαχαίρια και τα λοιπά, θα σκεφτόταν κάποιος ότι ο μπαμπάς, δηλαδή προσλαμβάνουσες.
1: Είναι εκούσια καθοδήγηση, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Είναι ακούσια.
1: Ακούσια.
0: Λοιπόν, οπότε γράφεις και για τις κόρες σου?
1: Το αστεροσκοπείο.
0: Θα γράφεις παιδικά?
1: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Θα έγινες μια παιδική παράσταση?
1: Δεν έχω σκεφτεί αυτά καθόλου που μου λες. Αλλά
0: δεν σου έχουν
1: το ξέρεις ότι πάντα μου αρέσουν οι προκλήσεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν είχα μια πρόταση, θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Γιατί ποτέ δεν λέω όχι σε τίποτα.
0: Δηλαδή, βρε παιδί μου, γεννηθήκαν τα κορίτσια, έτσι. Έπαιρνε την κιθάρα και του τραγουδούσε τα νουρίσματα?
1: Στην αρχή, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Μέχρι κανένα δύο.
1: Ναι, μέχρι δύο. Όχι, παραπάνω. Και τραγουδάγανε μαζί μου, ξέρεις, να αυτά, χαμογελούσαν. Ξέρεις, για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ξέρεις,
0: γι' αυτό δεν είναι DNA, νομίζεις, δεν έχεις δώσει το σποράκι που λέει και ο Σαββόπουλος?
1: Εντάξει, το σποράκι το δίνεις, ναι, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και στο DNA, σίγουρα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή το έχεις δώσει το σποράκι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ανθίσει ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Αυτό είναι το κομμάτι της ελευθερίας. Αλλά το ρίξες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Άστο.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν. Δεν είναι ό,τι θέλουν. Είναι λίγο σχετικό. Λοιπόν, φιλοσοφικές συζητήσεις και προχωράμε παρακάτω, γιατί θα βάλουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που αγαπάμε πάρα πολύ και δικό σου. Εσύ βλέπεις τώρα το δίσκο και λες τώρα τι θα βάλει αυτός ο τρελός, γιατί παίζουμε από CD, έχω να σας πω, και όχι από MP3 όλα τα τραγούδια. Για πάμε στο επόμενο.

0: Ένας κόσμος ηλεκτρικός που πραγματικά χρειάζεται ταρακούνημα. Έτσι, ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Μπορεί να είναι και πολύ επίκαιρο. Μήπως να το κάνουμε ένα TikTok κάτι για να.
1: Λες.
0: Είναι ηλεκτρικός ο κόσμος που ζούμε.
1: Είναι και ροκ.
0: Και είναι ροκ, είναι και ηλεκτρικός, είναι και επικίνδυνος. Κλείνουν τα στενά, ανοίγουν τα στενά, γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες. Χαμός γίνεται.
1: Χαμός.
0: Ξέρεις, και δεν ξέρω πόσο τα παρακολουθούμε.
1: Και δεν αντιδρούμε.
0: Είσαι στην Κύπρο, μένεις μόνιμα στην Κύπρο.
1: Μόνιμα. Πηγαίνω, έρχομαι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Μία φορά στο όποτε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά εκεί. Υπήρχε και πρόσφατα,
1: εντάξει,
0: έτσι, ένας μικρός.
1: Υπήρχε μια μικρή ανησυχία τις πρώτες μέρες όταν υπήρχε έγινε αυτό το επεισόδιο στις Βρετανικές βάσεις, αλλά σύντομα, εντάξει, καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται να.
0: Ήρθε ο Κάρολος και τα άλυσε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αλλά. Καμιά φορά ξέρεις και τα μέσα τα παραφουσκώνουν τα πράγματα. Δηλαδή. Δεν.
0: Ρε παιδί μου, πιο πολύ είναι η επικοινωνία παρά το
1: ακριβώς,
0: ζούμε σε έναν κόσμο. Εκτός από ηλεκτρικό, ζούμε σε έναν κόσμο επικοινωνιακό. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά πράγματα, ακόμα και στον χώρο του
1: τραγουδιού. Είναι πλασματικός όλος αυτός
0: ναι,
1: ο κόσμος.
0: Γίνονται επιτυχίες σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Που, κατά τη γνώμη μου, το έχουμε συζητήσει, δεν αντικατοπτρίζονται και στον αποδό. Κόσμο. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχουν δύο παράλληλοι κόσμοι, ένας ψηφιακός, ένας
1: συμφωνώ.
0: Μη ψηφιακός, αναλογικός, που οι δυο τους δεν συναντιούνται πουθενά.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει να κάνει με τα πάντα. Δηλαδή αν ζούσαμε την πραγματικότητα μέσα από το TikTok, θα νομίζαμε ότι όλα είναι τέλεια σε αυτόν τον πλανήτη. Ότι όλοι βγαίνουμε τραγουδά με τα τραγουδάκια μας. κάνουμε μια μικρή κριτική που και που. Δεν τρέχει και τίποτα τέλος πάντων.
0: Μαγειρεύουμε με τρία βήματα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Αυτό το έχω δει.
1: Είναι όλα εύκολα.
0: Από τις κόρες μου, εγώ δεν έχω TikTok να ξέρεις. Αλλά βλέπω εκεί πέρα που κάνουν. Α, να κάνουμε το φαγητό του TikTok. Τι είναι στο φαγητό του TikTok? Α, 1, 2, 3. Ωραία, φτιάχτε το.
1: Πέρα από την πλάκα, μιλάμε για τρομερό εθισμό, έτσι.
0: Τι να σου πω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ γιατί δεν το κατέχω.
1: Αυτό νομίζω ότι αφορά περισσότερο παιδιά και μεγάλες ηλικίες.
0: Μεγάλες ηλικίες,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι, νομίζω και μεγάλες ηλικίες.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κάθε το 80 στο TikTok και χαζεύει.
1: Ναι. Με τις ώρες, ναι.
0: Θεέ μου, ψηφίζουν και δύο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι με ένα τραγούδι, γιατί έχουμε μετά και καινούριο τραγούδι. Mm-hmm. Δύο καινούρια τραγούδια, ένα. Καινούριο και ένα πιο καινούριο, yeah. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα περτώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σε θέλω εδώ ένα ντουέτο που και αυτό έγραψε ιστορία και έχω να σου πω ότι πρέπει να μας πεις μερικά πράγματα για την αγαπημένη μας Δήμητρα Γαλάνη. Γιατί όταν υπάρχει Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι, πώς γίνεται και στολίζεται τόσο πολύ. Δεύτερη μοιωράκι με τον Γιώργο Καραδήμο εδώ στην παρέα μας. Πολύ χαρούμενος είμαι, το ξέρεις.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Το νιώθεις.
1: Το σε θέλω εδώ, βέβαια.
0: Δεν είναι ελληνικό τραγούδι, ναι.
1: Ότι πήρα ένα τραγούδι το οποίο το έλεγε ένας τενόρος με μια σοπράνο και το ουσιαστικά το τόλμησα και το κάναμε mainstream με τη Δήμητρα. Δηλαδή με το
0: που της το πρότεινα. Κανονικότατα.
1: Ναι. Με το που της το πρότεινα μου είπε αμέσως ναι.
0: Έχει την οξυδέρκεια και να το κάνει.
1: Ναι. Ο Νίκος Μωραήτης έγραψε το στίχο αμέσως με το που συναντηθήκαμε και βγήκαμε για ένα καφέ και άκουσε το κομμάτι φεύγοντας. Δηλαδή μπήκε στο αυτοκίνητο και μετά από 5 λεπτά μου λέει να ξέρει το ξεκίνησα και μέχρι το απόγευμα θα στο έχω.
0: Είναι άλλη μια συναστρία.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι κάποιες στιγμές που ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, εγώ δεν το έχω πολύ. Ούτε με την Παγιατάκη, ούτε με την Ελίτσα Κοτέρα κτλ. Έτσι,
1: αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα, ας πούμε, στον πρώτο σου δίσκο ολοκληρωμένο να κάνεις δύο τεράστιες επιτυχίες crossover που τις ακούν, που ακουγόντουσαν από αθλητικά ραδιόφωνα μέχρι πολιτικά, μέχρι mainstream, εμπορικά, έντεχνα, και γίνεται ένα τραγούδι, γίνονται δύο τραγούδια μάλλον στο ξεκίνημά σου που τα αγκαλιάζει όλη η κοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο κάτι που αφορά την αξία του τραγουδιού.
0: Όχι, είναι κάτι μεταφυσικό.
1: Είναι η στιγμή που κυκλοφόρησε και άγγιξε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις.
0: Σε φόβησε αυτό?
1: Εντάξει, οι καλλιτέχνες ήμασταν ασφαλή πλάσματα γενικά.
0: Αλλιώς δεν θα είσαστε καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το
1: δηλαδή,
0: όταν
1: φτάνεις με το ξεκίνημά σου σε ένα τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας, σίγουρα λες μετά τι θα γίνει. Όχι ποτέ απαραίτητα ψάχνεις να βρεις πάλι το επόμενο hit. Δηλαδή, πάλι εγώ την καρδιά μου ακολουθώ. Το ότι, ας πούμε, στο δεύτερο δίσκο αποφάσισα να διασκευάσω το Σε ένα κόσμο ηλεκτρικό του Καλοζερό, το οποίο το ακούσαμε προηγουμένως, και να μην πάω στην πεπατημένη να, ξέρεις, να προωθήσω ή να διασκευάσω ένα τραγούδι πιο
0: εύπεπτο.
1: Πιο εύπεπτο ακριβώς, ναι. Και πιο εύκολο. Δείχνει, ξέρεις, ότι για μένα αυτό που μετράει είναι η πρόθεση, η αισθητική. Και το να μην προδώσω, θα σου ξαναπώ αυτό, το παιδί που έχω μέσα μου. Δηλαδή αυτό που έχω φανταστεί εγώ για τον εαυτό μου.
0: Νομίζω ότι αν έβαζα ένα τίτλο στο Γιώργο Καραδήμο, σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικό δίσκο, μπορεί και να βάζα το παιδί που έχω μέσα μου.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Γιατί σε ξέρω. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο βγήκε σχετικά πρόσφατα. Έχει πάει αρκετά καλά. Έτσι. Mm-hmm. Το τραγούδι το έγραψε ο Γιώργος Χανιωτάκης. Ο Γιάννης Χανιωτάκης,
1: ναι.
0: Για τον Γιώργο Καραδήμο. Το τραγουδάτε μαζί?
1: Περίπου. Το τραγουδάω εγώ και στο ρεφρέν.
0: Και ακούγεται και λίγο.
1: Ακούγεται η φωνή
0: Γιάννης.
1: Του. Ναι.
0: Έτσι. Και δεν ακριβώς αυτό που θα περιμένουμε από σένα, γιατί από σένα θα ακούσουμε στο φινάλε το ολοκένουργιο τραγούδι σου, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το έχουμε και εμείς.

κήρυξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,

0: Ποιες είναι οι παράλληλες γραμμές που ζεις εσύ? Όχι παράλληλες ζωές, παράλληλες γραμμές. Έτσι.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Το διευκρινίζω.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Αυτό είναι παράλληλη ζωή, κανονικότητα. Έτσι. Πώς είναι να μένει κανείς εκτός πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους? Mm-hmm. Εντάξει, τώρα η Κύπρος δεν είναι, ας πούμε, είναι ένα άλλο κράτος ξεκάθαρα, αλλά είναι βρε παιδί μου, πάντα στο μυαλό μας ως ένα κομμάτι του ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι ξεχωριστό μεν, αλλά...
1: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, πιο χαλαρή ρυθμή ζωής, τα σχολεία είναι λίγο πιο προσεγμένα, ξέρεις, έχει να κάνει και με τον πληθυσμό αυτό.
0: Εντάξει, είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο, σκάρτα. Με μια δομημένη οικονομία που έχει κληρονομηθεί από τη Βρετανική mm-hmm. Αυτοκρατορία.
1: Ακριβώς.
0: Και μια οργάνωση κράτους κληρονομημένη. Mm. Οπότε, ξέρεις, όχι ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Χαμός γίνεται.
1: Το κυκλοφοριακό είναι τα ίδια με
0: το
1: την Ελλάδα.
0: Το κυκλοφοριακό είναι το ίδιο.
1: Ναι, έχει, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Κοίταξε. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά και εγώ κατέβαινα πάρα πολύ συχνά και ελπίζω να ξανακατεβαίνω. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση του κυπριακού λαού να αγοράζει τα καινούρια μοντέλα και να.
1: Νομίζω
0: φαίνονται
1: ότι
0: και όλα αυτά.
1: 2-3 αυτοκίνητα κάθε οικογένεια.
0: Για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και όχι μόνο μικρά αυτοκίνητα, δεν είναι σμαρτάκια.
1: Τα περισσότερα είναι.
0: Κούρσες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι λίγο τα πράγματα πιο. Έτσι. Φαίνονται περισσότερο,
1: ναι, ναι.
0: Παιδί μου.
1: Okay. Όπως το λες.
0: Λοιπόν. Μάιος. Έτσι.
1: Μάιος, 22 Μαΐου.
0: 22 Μαΐου, αλλά πριν το 22 Μαΐου έχουμε το 12, 14 και 16 Μαΐου. Εσύ mm-hmm. ορθά είπες ότι κυκλοφορώ το τραγούδι μου το καινούριο 22 Μαΐου, που δεν τα ακούσουμε τώρα, τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προηγουμένως η Ελλάδα χορεύει με ρυθμό σφέρτο.
1: Ναι.
0: Θα το φέρει.
1: Θα το παλέψει.
0: Θα το πάει κάπου.
1: Νομίζω θα το πάει. Πιστεύω ότι μέσα στην πεντάδα δεν θα εκπλαγώ καθόλου άμα το δω το τραγούδι. Είναι πανέξυπνο τραγούδι. Ο Ακύλας νομίζω ότι έκανε την κατάλληλη επιλογή με το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι εντελώς πάνω του. Είναι ο εαυτός του και γι' αυτό είναι το κομμάτι.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Πρέπει να είναι. Ακριβώς γι' αυτό είναι ωραίο. Γιατί ξέρεις, όταν κάνουμε αυτό που μας λέει ο εαυτός μας και χωρίς να σκεφτόμαστε.
0: Τι, πώς, γιατί και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Χωρίς να το υπεραναλύουμε. Εμείς ξέρουμε καλύτερα. Δηλαδή, αν ακούς τη φωνή σου, την εσωτερική σου φωνή και. Ξέρεις. Την εμπιστεύεσαι τέλος πάντων και δεν ακούς από εδώ από εκεί τι σου λέει ένας και ο άλλος. Βγαίνεις κερδισμένος, πιστεύω, στο τέλος. Πανέξυπνο τραγούδι. Γυροβιζιονικό 100%.
0: Ναι, που αυτό χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί τελικά δεν ξέρουμε τι είναι τραγούδι Eurovision.
1: Καλά, σίγουρα έχουν γίνει εκπλήξεις. Απλά
0: και πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή από τα τραγούδια που άκουσα στον τελικό, ξεχώρισα τη μήγα μες στο γάλα για κάποιο λόγο.
0: Αυτό ήταν που θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα βλέποντας τους δύο ημιτελικούς που έγινε όλη αυτή η πολύ ωραία οργάνωση από την ΕΡΤ, πρέπει να το πούμε.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν να μην είχε αντίπαλο.
1: Ναι. Έπαιζε μόνος.
0: Δηλαδή, παρόλο που προσπαθήσαν οι άνθρωποι και πολύ σωστά κάναν για τις όλες, mm-hmm. για όλες τις συμμετοχές, γιατί είναι 28 τραγούδια, 28 άνθρωποι που συμμετείχαν με τον τρόπο τους, με το μεράκι τους, με την ίδια έτσι κάψα για να βρεθούν στη σκηνή της Βιέννης. Αλλά φαινόταν, βρε παιδί μου, από την αρχή ότι είναι το εξής ένα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Και δεν υπάρχει και από κάτω. Δεν υπήρχε. Ξέρεις, λίγο ίντρικα να πεις. Θα περάσει
1: τίποτα,
0: αυτό.
1: Τίποτα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση που έβγαινε αυτό. Το πίστευε το τραγούδι.
0: Δηλαδή, πιο πολύ η αγωνία υπήρχε πριν εμφανιστούν τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Που λέγανε για διάφορα ονόματα mm-hmm. κτλ. Λογικό. Αλλά όταν έγινε το διατάφτα, λες. Μα γιατί υπάρχουν κι άλλοι. Γιατί συμμετέχουν.
1: Ναι. Και είναι και πολύ συμπαθής.
0: Είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Έτσι. Κλαδία ή Ακύλας. Είναι δύο διαφορετικές σχολές.
1: Ναι, πολύ διαφορετικές σχολές.
0: Βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το ρωτάω γιατί έχει να γίνει κάτι. Mm-hmm. Απλά γιατί εσύ είσαι τραγουδοποιός.
1: Κοίτα, η Κλαβδία είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, έτσι. Ο Ακύλας είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα καταπλήξει τα πλήθη, ξέρεις, με την
0: ερμηνευτική του δυνότητα.
1: Ακριβώς. Πουλάει αυτή την ενέργεια, την τρέλα. που λέει κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ποιος σου μίλησε πιο πολύ μέσα σου?
1: Εμένα με εντυπωσίασε ο Ακύλας.
0: Όχι, okay.
1: Περίεργο και αν μπορεί να σου φαίνεται.
0: Γιατί δεν μου φαίνεται περίεργο, είναι μια απάντηση. Είναι, ξέρεις, μια θέση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μεγαλώνοντας, δίνω μεγαλύτερη σημασία στο. σε αυτό το που θα μου κάνει κλικ αμέσως, που θα με αρπάξει με τη μία, ναι, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Είναι ποιος βγάζει τη μεγαλύτερη αλήθεια του, είναι την τρέλα. Ξέρω εγώ, επειδή τα έχουμε ακούσει όλα και ακούμε καθημερινά ωραίες ερμηνείες, άψογες. Άκουσα κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με ερμηνεία, αλλά με. Είχε γκάζια, είχε τρέλα, είχε, ξέρεις, κάτι άλλο. Το οποίο εμένα μου άρεσε.
0: Πάντως εσύ το πολέμησες.
1: Το πολέμησες.
0: Το πολέμησες με ένα τραγούδι που ήταν ομότιτλο. με το Πολεμάω, γιατί ήταν το Πολεμάω. Ήταν μια χρονιά που ήταν λίγο ζόρικη. Okay. Αλλά το τραγούδι έμεινε. Και επειδή το τραγούδι.
1: Και
0: τα τραγούδια επειδή μένουν, αξίζει να τα ακούμε κιόλας.

0: Αχ, και πολεμήσαμε και απ' όλα κάναμε. Ένα υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο. Θα ήθελες να βρεθείς στη σκηνή, θα το πολεμούσες ξανά?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Όχι. Α? Όχι, όχι.
0: Ξέρεις, πέρασε.
1: Πέρασε και εντάξει, τώρα. Και τότε δεν ήθελα, να σου πω την αλήθεια, να κερδίσω.
0: Αλλά πήγες για...
1: Πήγα για να διαφημίσω το δίσκο
0: μου. Την αναγνωρισιμότητα.
1: Ναι, ο οποίος έβγαινε μετά από μερικές εβδομάδες και το πολεμό θα ήταν έτσι κι αλλιώς το πρώτο σίγγλ. Δηλαδή πήγα για την προβολή. Δεν είναι ότι σνομπάρω το διαγωνισμό, απλώς...
0: Όχι, έχει και τις καλές στιγμές. Ξέρεις, εγώ έχω βάλει φέτος ένα στοίχημα εναντίον όλων των άλλων. Εγώ είμαι φιλογάλος. Mm-hmm. Δεν το κρύβω ποτέ, δηλαδή εσύ είσαι παρή και τέτοια. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάθε χρονιά θέλω να κερδίσει η Γαλλία. Κάθε χρόνο. Έτσι, δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια που το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Συμφωνώ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην κερδίσει η Γαλλία? Γιατί κερδίζει η Γαλλία?
1: Έχει φτάσει στο παραπέντε πάντως.
0: Μα μόνο στο παραπέντε φτάνει. Mm-hmm. Τι παραπέντε, παραδύο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φέτος γουστάρω τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, δεν έχει καμία σημασία, αλλά το τραγούδι είναι τόσο φανταστικό που λέω. Ναι, ναι. Μα γιατί να κερδίσει η Φιλανδία που προάγεται ως φαβορή, ή ξέρω, η Δανία που δεν κατάλαβα γιατί είναι φαβορή, ή η Delta Goldrem από την Αυστραλία, γιατί συμμετέχει η Αυστραλία εκτός των άλλων? Τι δουλειά έχει η Αυστραλία με την Ευρώπη? Επειδή κάποτε ήταν στο στέμα.
1: Νομίζω έτσι για εμπορικούς λόγους.
0: Για λόγους εντυπωσιασμού. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, σιγά σιγά κοντεύουμε στο φινάλε μας, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όχι, όχι. Δεν θα το αφήσω αυτό να συμβεί, δεν θα κλάψουμε γιατί θα σε ξαναδώ πάλι. Ωστόσο, πρέπει να μου πεις δύο πράγματα για το καινούριο δίσκο, για το καινούριο τραγούδι, βάλτε.
1: Για το καινούριο τραγούδι, ναι.
0: Που βγαίνει τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το συγκεκριμένο τραγούδι. Καταρχήν, να σου πω ότι γράφτηκε σε μια στιγμή εντελώς άξαφνα. Η μελωδία του ρεφρέν, δηλαδή, απλά καθόμουνα και. Στον καναπέ μου και μου έρχεται ουρανοκατέβατη η μελωδία χωρίς να την επιδιώξω, ξέρεις. Ότι τώρα θα κάνω να γράψω ένα τραγούδι. Μου ήρθε ουρανοκατέβατη η μελωδία.
0: Τι άστρα είχε τότε?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μεσημέρι ήταν και όλα, δεν ήταν και
0: δεν είχε φεγγάρια.
1: Μες στη φασαρία, ξέρεις, τα παιδιά από εδώ από εκεί παίζανε, μου ήρθε τη μελωδία, παίρνω την κιθάρα, κλείνω μέσα στο δωμάτιο.
0: Έχει ένα νόημα τώρα αυτό που μου λες. Τα παιδιά παίζανε, είχαν τη φασαρία να κλαίσει.
1: Ο στίχος γράφει και πολύ μετά.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Πηγαίνω μέσα στο δωμάτιο, γράφω τη μελωδία να μην την ξεχάσω με τη φωνή μου και μετά βρίσκω τα ακόρδια με την κιθάρα. Λέω, ωραία, αυτή η μελωδία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ξέρεις.
0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε, ναι. Την επόμενη μέρα, λέω, πρέπει να βρεις το κουπλέ. Κάνω μία απόπειρα, δεύτερη απόπειρα. Τίποτα, δεν μου καθόταν τίποτα. Ήθελα να βγει κάτι τέλειο. Την τρίτη είναι, λες και γράφτηκε. Το κουπλέ και μετά ακολούθησε το ρεφρέν. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα. Είναι αυτό που λένε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ρε παιδί μου, άλλο κουπλέ.
0: Ενοποιήθηκε.
1: Ναι, είναι σαν ένα. Μετά από λίγες μέρες γράφτηκε και ο στίχος και αυτός σχεδόν, ξέρεις, σαν νερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου η πρώτη απόπειρα ήταν να γράψω το... Δεν ξέρω, μου βγήκε το «Μην κλαις». Και με το που ξεκίνησα να το γράφω, λέω, γιατί «Μην κλαις»?
0: Ας που το έχει γράψει κι άλλος.
1: Εκτός από το ότι έχει γράψει κι άλλος. Έχει ξαναγραφτεί, είναι, ξέρεις.
0: Γιατί να μην κλαις?
1: Ακριβώς. Γιατί να κλαις. Να κλαις γιατί, ρε παιδί μου, αν δεν εκφραζόμαστε, αν δεν εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε σε τέτοιες εποχές, όπως λέγαμε και στην αρχή, όπου έχουν έρθει τα πάνω κάτω, όπου πρέπει και εμείς να αρθρώσουμε ένα λόγο.
0: Το να έχει μια προτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει μια διαταγή.
1: Είναι σαν ένα μικρό επαναστατικό μανιφέστο, ρε παιδί μου, το να εκφράζεσαι σήμερα. Και να εκφράζεσαι βγάζοντας ένα συναίσθημα το οποίο μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι τελικά εξαγνιστικό και να νιώθεις μετά, ξέρεις, να νιώθεις ότι έχεις εκφράσει όλα αυτά που ήθελες να πεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα συναίσθημα χαράς ή ξεχνιασιάς που έχουμε συνηθίσει από τα social media. Και έτσι βγήκε το να κλαις.
0: Λοιπόν, φινάλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εννοείται, το ξέρεις αυτό. Ούτως ή άλλως το οργανώναμε πόσο καιρό. Τα καταφέραμε. Μια Πάτρα, μια Κύπρο, πού να σε βρούμε. Λοιπόν, θέλουμε να είσαι πάρα πολύ καλά. Να μην κλαις. Να χαίρεσαι πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Και να κλαίμε εμείς επειδή ακούμε τόσο ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα τα πούμε ούτως ή άλλως πολύ πολύ συχνά. Να κλαίτε κι εσείς. Κάνει καλό.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς, αυτή είναι η Ελεονόρα Μανώνα και το ένα τραγούδι για τα αστέρια που μας έβαλε στην έτσι, διαδικασία του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου για σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Καραδήμος προηγουμένως, με τον οποίο ακούσαμε και το καινούργιο τραγούδι, τον Ακλές, αλλά και πολλά άλλα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει και έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, για τον Γιάννη Κότσιρα, για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με έναν άλλον πρώην καλεσμένο μας εδώ, τον Θανάση Βούτσα, και το τραγούδι «Για σένα». Ακούστε τον, αυτό το παλικάρι έχει μια φοβερή ενέργεια.

προς, τι να πω, το να πω, προς άλλη κατεύθυνση, προς άλλη κατεύθυνση μουσική, όχι τόσο πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα παίξουμε και κανένα πολύ βαρύ λαϊκό, αλλά θα περάσουμε στο Leon of Athens και έναν καλλιτέχνη που πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ, και όταν βλέπω ότι μαζί με τη Μαρίνα Σάτι περνάνε πάρα πολύ καλά και δίνουν και πολλές συναυλίες και πάνε και σούπερ καλά, τότε χαίρομαι ακόμα περισσότερο.

Αυτό το τραγούδι ήταν η Νίνα Μαζάνη, η οποία μας έφερε μέχρι εδώ. Ένα υπέροχο ρυθμικό τραγούδι, φουλ καλοκαιρινό. Και νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια καλοκαιρινή, να την πούμε, διάθεση. Αν και η άνοιξη ήταν κανονικά σαν να μπαίνει η άνοιξη φέτος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο τραγουδάκια ακόμα. Έρχεται το επόμενο από τον Πάνο Μουζουράκη και πολύ πολύ αγαπημένο.

Και με ένα αγαπώ του δρόμου φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής και Γιώργο Καραδήμο είχαμε και τα πάντα όλα είχαμε. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να υποδεχθούμε τον Ιούνιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περνάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Έρχεται καλοκαίρι και επισήμως πια από εβδομάδα, οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Τώρα πώς θα μπει ο Ιούνιος και πώς θα έχει βροχές, δεν θα έχει βροχές, ποιος ξέρει, δεν έχει καμία σημασία. Εμείς με ό,τι καιρό και αν κάνει θα περνάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Να περνάτε πολύ καλά, να ακούτε πολύ μουσική γιατί κάνει καλό και μην ξεχνάτε γιατί όλα είναι μπροστά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: 104,4. Η ώρα είναι 4.

Έτος 2086 τα Playmobil εισέβαλαν στην ειρηνική Legoland για να εκμεταλλευτούν το πλούσιο σε πλαστικό υπέδαφος της. Στη διάρκεια της κατοχής σκοτώθηκαν 1.200 στρατιώτες Playmobil και 190.000 Lego. Μοναδικός επαναστάτης ο μεγάλος Καπαμαρού από την Ασία κατάφερε να μαζέψει στρατό από παιχνίδια που διαφωνούσαν. Ανάμεσά τους αποστασιοποιημένα στρούμφο, Δρακουμέλ, τα αρκουδάκια της αγάπης, ο Γκάρφι, το Σνούπι, τα χελονονιτζάκια, το Muppet Show, ο Γκάς από το Toy Story, ο Αλαντίν, ο Σίμπα, ο Κενκέν, ο Σούπερμαν και άλλοι ξεχασμένοι ήρωες.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Είναι κάτι εποχές.

φόβο οι χαρές μας προσπερνάνε, αλλού κοιτάνε.

0: Αλλάξτε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος. 104.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Κατών 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM με την μουσική του Νίκου Ξηδάκη και το στίχο του Θοδωρή Κόνη. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ακροτήριον τέναρον, από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκης στα 1995. Καλή σας ακρόαση.

Από τα 1994 και την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στην συνεργασία της με τον Αραντιξιάν «Τα κορμιά και τα μαχαίρια», στα 1965 οι νεότατοι Ξαρχάκος Παπαδόπουλος υπογράφουν την Κεσαριανή από τη φωνή του Γρηγόρη Βυθικότση. Μισή, εξαιτίας της λογοκρισίας που αφαίρεσε ολόκληρη τη δεύτερη στροφή.

Ακόμα μια σύνθεση των Ξαρχάκου Παπαδόπουλου στα 1968 αυτή τη φορά, με τη φωνή και πάλι του Γρηγόρη Μυθικότση. Πρόκειται για το ξεχασμένο τραγούδι «Στούδελη Βοριά».

και από τα 1968 στα 2000. Με τους Χαΐνιδες θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Από τον κύκλο τους «Οξυπόλυτος πρίγκιπας», «Δε μ' αγαπάς ειλικρινά». Μια διφωνία των Δημήτρη Ζαχαριουδάκη και Μαρία Σκότη.

Χαΐνιδες και για τη συνέχεια. 6 χρόνια πριν, στα 1994, από τον κύκλο τους «Με κόντρα τον καιρό». Είναι ο Δημήτρης Αποστολάκης που ερμηνεύει το τραγούδι τους «Της θάλασσας τα κύματα».

Ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης και η Κάλια Σπυριδάκη σε μια ακόμα σύνθεση των Χαΐνιδων από τον κύκλο τους «Με κόντρα τον καιρό». Το ταξίδι του φεγγαριού με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη.

0: Διονύσης Σαββόπουλος, για να αλλάξουμε θέμα. Για τα παιδιά που είναι στο κόμμα, στα 1979.
1: Έβγαλες ουρά και προβοσκίδα, κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα, κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις, τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλλες ή στις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθερό.

έχεις χρέη και πιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού και αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

Ένα από τα ξεχασμένα τραγούδια των Σπανού Παπαδόπουλου θα ακούσουμε από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα στα 1978. Δεύτερο.

Γιάννη Σπανός και για τη συνέχεια. Με τον στίχο αυτή τη φορά της αείμνηστης ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Σκορπίσανε οι φίλοι μου. Από τη φωνή και πάλι του Γιώργου Νταλάρα στα 1978.

το φρικτό γέλιο των ανθρώπων. Τα δάκρυα υδρός, η νοσταλγία των ουρανών, η έρημια των τόπων. Στέκονται στο παράθυρο

θανάτο, σύντομο, απλό, βάθη καθώς ταιριάζει, αδιαφορία, συγχώρεση, γεμάτο για εκείνο που θα κλαίει και θα διαβάζει.

0: Στα τέλη της δεκαετίας του 70 θα παραμείνουμε, φίλες και φίλοι. Ίσως και στα τέλη της δεκαετίας του 20. Στα τέλη της ζωής του Κώστα Καριωτάκη. Ιδανικοί αυτόχειρες με την μουσική και την ενορχήστρωση του Λουκαθάνου, τον λόγο του ποιητή, την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Κυρτός Ξηροστεριανός, υπό Αθανασίου Σκορδαλού και Ιωάννου Μπερνιδάκη.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξει η Χάρης Αλεξίου, μια από τις πλέον σημαντικές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού. Θα την ακούσουμε στο πρώτο της τραγούδι, ένα πανέμορφο κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη, την πρώτη ερμηνεία του οποίου έκανε η Χάρης Αλεξίου στο δίσκο της Οδός Νεφέλης 88 που κυκλοφόρησε το 1995. Ο τίτλος του δίσκου αυτού προέκυψε από τη διεύθυνση της τραγουδίστριας όπου δημιουργήθηκαν κάποια από τα τραγούδια αυτά.

Και το δεύτερο κομμάτι ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο της Χάρης Αλεξίου και ήταν αυτό, όπως και όλα τα τραγούδια του δίσκου, εκτός του πρώτου που ακούσαμε προηγουμένως, όλα λοιπόν τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν γραμμένα από την ίδια. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι δικό της και το βρίσκουμε στον δίσκο της «Εμφύλιος Έρωτας», με χρονιά κυκλοφορίας του το 1984.

Και το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε από την Χαρούλα ήταν από τον ίδιο δίσκο της, μόνο που αυτό αποτελούσε δημιουργία του Χρήστου Νικολόπουλου με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Χριστόφορο Μπαλαμπανίδη. Θα συνεχίσουμε με ένα μεγάλο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή που το έχουμε ακούσει σε πάμπολες ερμηνείες από μεγάλες φωνές του σήμερα. Γνωστό και πολύ αγαπημένο. Απόψε θα το ακούσουμε στην πρώτη του ερμηνεία που το έγινε από χοροδία αποτελούμενη από τους Κώστα Θωμαίδη, Γιώργο Μεράντσα, Ανδρέα Μικρούτσικο, Σάκη Μπουλά, Θανάση Νικόπουλο και Γιάννη Σαμψιάρη το 1984 για τον δίσκο του συνθέτη «Στην όχθη της καρδιάς μου» που κυκλοφορεί τη χρονιά εκείνη και είναι η ερμηνεία αυτή που ακούμε.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Νότι Μαυρουδή σε ποίηση Πλάτωνος του Αρχαίου με την μεταφορά του λόγου στην νέο ελληνική γλώσσα να έχει γίνει από τον Ηλία Πετρόπουλο. Τραγούδι που ακούσαμε από την Ένα Βενσάνου. Το συγκεκριμένο τραγούδι το βρίσκουμε στον δίσκο του συνθέτη «Έρος ανήκατε μάχαν» που εξεδόθη το 1985. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τραγούδι που θα ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, κομμάτι που γράφτηκε από το συνθέτη για την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Η σειρά αυτή έφερε τον τίτλο Αναστασία. Σειρά που προβλήθηκε την περίοδο του 1993-1994. Στο συγκεκριμένο κομμάτι το λόγο υπογράφει η Λίνα Νικολακοπούλου.

Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και προέρχεται από μια παράσταση με μουσικές γεννημένες μέσα από εικόνες, μουσικές από τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Ο ομώνυμος δίσκος με αυτό που έφερε τον τίτλο «Το αστέρι και η ευχή» κυκλοφόρησε το 1998, από πού το κομμάτι που ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο μελωδικά, σε ποίηση του Νίκου Καβαδία από την συλλογή του ποιητή Μαραμπού. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε με τον δίσκο του καλλιτέχνη «Ακροβάτης» που εξεδόθη το 1989.

και μετά τον Δημήτρη Σερβουδάκη θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Σιάπαντα, την οποία θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι, γραμμένο από τον Τάσο Γκρούς και την Μαρία Τσιμικλή για το βιβλίο CD του συνθέτη που κυκλοφόρησε το 2023 από τον Μέτρο Νόμο υπό τον τίτλο «Κιόλα είναι αλλιώς».

Το Tasso Grouse θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Ανδρέα Σμυρνάκη, με το στίχο του να υπογράφεται από τη Μαρία Λαλιώτη, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του συνθέτη «Οι ρίζες του κόσμου», που κυκλοφόρησε και αυτός με την ετικέτα του Μετρονόμου το 2024. Ο δίσκος αυτός του δημιουργού, να πούμε ότι αναφέρεται στους αγώνες του λαού μας κατά της χούντας των συνταγματαρχών κατά την περίοδο 1970-1974. Στο λεπτομερές φυλάδιο που συνοδεύει την έκδοση αυτή, ο συνθέτης γράφει ότι με την έκδοση του έργου αυτού νιώθει μια ανακούφιση, γιατί έστω και τώρα τα τραγούδια αυτά θα φτάσουν στο κοινό που έχει άποψη για τα γεγονότα της εποχής. Εγώ να συμπληρώσω πως τα τραγούδια αυτά δεν ήταν μόνο για εκείνη την εποχή, αλλά είναι το ίδιο επίκαιρα και σήμερα, τραγούδια που μας διδάσκουν αρκετά πράγματα για την παρούσα κατάσταση που έχουν διαμορφώσει σήμερα στη χώρα μας η πολιτική της. Για τον τίτλο του δίσκου να πούμε ότι ο δημιουργός τον δανείστηκε από ποίημα του Γιάννη Ρίτσου. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι αυτό από τον Ανδρέα Σμυρνάκη.

Για το δεύτερο τραγούδι ήταν το Τάσου Γκρούς, τραγούδι που ακούσαμε από την Αργυρό Καπαρού, με το λόγο «Και σε αυτό να ανήκει στη Μαρία Λαλιώτη». Τραγούδι προερχόμενο από τη δουλειά του με βιβλίο και CD και αυτή που κυκλοφόρησε το 2020 από τον Μετρονόμο με τίτλο «Τι να πάρω μαζί μου». Με την Αργυρό Καπαρού να το ερμηνεύει, όπως είπαμε, από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας για απόψε τραγούδι. Ένα κομμάτι της Δάφνης Αλεξανδρή και Λίνας Νικολακοπούλου από το δίσκο της τραγουδίστριας «Χειρολαβές» που κυκλοφόρησε το 2013. Με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: λουλούδια κάτω από τα άστρα και στα φύλλα. Βρέθηκα πάλι εκεί που μ' είχαν παρατήσει, σε βράχια άγρια που τα τρώγε το κύμα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα τη ζωή σου.
3: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Lady Gaga και βεβαίως Bruno Mars, Die With A Smile, παραμένει μέσα στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το International Top 20. Καλώς ορίσατε φίλοι φίλες και τούτη εδώ την εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και βέβαια κοντά του θα έχει το Media Inspector και φυσικά την IFPI που μας ενημερώνει για το ποια είναι τα τραγούδια τα οποία σαρώνουν στις 21 θέσεις των σταθμών της χώρας. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Στο 19, Undressed Sombre. Ενώ στο 18 σε λίγο, Sports Car από Tate McRae.

Bebe Rexha, New Religion, στο νούμερο 17 το τραγούδι. Για να δούμε ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι έχει προοπτικές, πρέπει να σας πω. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Κέιτο ή Κάτω, αν θέλετε. Ένα τραγούδι που πραγματικά είχε πάει πολύ κάτω, ανέβηκε, ακατέβηκε, ξανανέβηκε. Τώρα είναι ακόμα στο 16, Turn the Lights Off.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αντέχει ακόμα πολύ το Αζιζάμ, δεν το συζητώ, με τον Ed Sheeran να παραμένει μέσα στο International Top 20 και τούτο την εβδομάδα στα ραδιόφωνα της χώρας. Το 15 λοιπόν. Alex Warren, το καινούριο τραγούδι του Alex Warren, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καινούριο, αλλά είναι το καινούριο κομμάτι που βέβαια μαζί με το Ordinary τοποθετούν τον Alex Warren μέσα στη λίστα εκείνων που κατάφεραν να έχουν δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20, Fever Dreams το 14.

παραμένουν ακόμη, αν και είχαν βγει κάποια στιγμή από την 20άδα, οι Jonas Blue μέσα στην 20άδα τελικά. Δηλαδή βγήκανε και μπήκανε που λένε. Edge of Desire στο νούμερο 12, ενώ μία θέση πιο κάτω. The Second Voice, Let Me Be. Στο 13, καινούριο κομμάτι, το οποίο new entry μπήκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και το οποίο νομίζω θα μπει με στη δεκάδα γιατί ανεβαίνει αργά και σταθερά. Τώρα, τραγούδι εκτός 20άδας στη συνέχεια και μετά ακολουθεί η αγαπημένη μου Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Στο νούμερο 11 έχουμε διανύσει ήδη μία ώρα μαζί. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, το International Top 20 από την IFPI. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας και την ερχόμενη ώρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες, στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Μόλις τώρα ακούσαμε Hugh Gell και βεβαίως Jamaican Bam Bam, το οποίο νομίζω το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Στο νούμερο 10 λοιπόν, Cat's Eye, οι κούκλες Cat's Eye, με τον Γκαμπριέλα στο 9 και σε λίγο Alex Warren με το κομμάτι που έμεινε τόσο καιρό στην κορυφή, Ordinary, τώρα είναι στο 8.

Ο Κόμις Δράκουλας. Λοιπόν, Δράκουλα, Τάμε Ιμπάλα. Στο 7 το τραγούδι, και το οποίο νομίζω θα παραμείνει μέσα στην δεκάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Κομμάτι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια και μετά ένα τραγούδι το οποίο δεν καταφέρει ποτέ να φτάσει στην κορυφή, αλλά είναι και παραμένει ακόμα πολύ ψηλά. Η συνεργασία David Guetta, Tones and I και βεβαίως Tandy Swims, Gone, Gone, Gone στο 6.

0: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και να που μπήκαμε λοιπόν μέσα στην πεντάδα, όπου εδώ είναι, όπως έχω συνηθίσει να λέω χρόνια τώρα, σκληρός ο ανταγωνισμός στο playlist των σταθμών της χώρας μας. Reggie, Where is my husband? Στο νούμερο 5. Στη συνέχεια, το τραγούδι το οποίο έχει κερδίσει εντυπώσεις, θα έλεγα, φέτος, η Ζέινα με το Τζανάντο της, στο 4.

Και όπως μάλλον έχετε καταλάβει, δεν είχαμε αλλαγή τούτη εδώ την εβδομάδα σημαντική. Στο νούμερο 3 παρέμεινε το Golden από Hendrix. Και στο νούμερο 2 μόλις τώρα ακούσαμε τον Bruno Mars με το I Just Might, που παραμένει βέβαια να είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση, την οποία ακόμα διατηρεί η Taylor Swift και τούτη εδώ την εβδομάδα με το The Fate of Ophelia. Ήμασταν 2 ώρες μαζί, ήταν το International Top 20 από την IFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα σχεδόν 10 χρόνια. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι παρέα. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά η Βασίλισσα, Taylor Swift. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Μαθαίνω το μπορώ από το μηδέν. Δεν έχω δεν. Δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Τα κόκκινα παπούτσια μου κρατάω για το χορό.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM με την μουσική του Νίκου Ξηδάκη και το στίχο του Θοδωρή Γκόνη. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ακροτήριον τέναρον, από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκης στα 1995. Καλή σας ακρόαση.

Από τα 1994 και την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στην συνεργασία της με τον Αραντιξιάν «Τα κορμιά και τα μαχαίρια», στα 1965 οι νεότατοι Ξαρχάκος Παπαδόπουλος υπογράφουν την Κεσαριανή από τη φωνή του Γρηγόρη Βυθικότση. Μισή, εξαιτίας της λογοκρισίας που αφαίρεσε ολόκληρη τη δεύτερη στροφή.

Ακόμα μια σύνθεση των Ξαρχάκου Παπαδόπουλου στα 1968 αυτή τη φορά, με τη φωνή και πάλι του Γρηγόρη Μυθικότση. Πρόκειται για το ξεχασμένο τραγούδι «Στούδελη Βοριά».

Και από τα 1968 στα 2000. Με τους Χαΐνιδες θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Από τον κύκλο τους «Οξυπόλυτος πρίγκιπας», «Δε μ' αγαπάς ειλικρινά». Μια διφωνία των Δημήτρη Ζαχαριουδάκη και Μαρία Σκότη.

Χαΐνιδες και για τη συνέχεια. 6 χρόνια πριν, στα 1994, από τον κύκλο τους «Με κόντρα τον καιρό». Είναι ο Δημήτρης Αποστολάκης που ερμηνεύει το τραγούδι τους «Της θάλασσας τα κύματα».

Ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης και η Κάλια Σπυριδάκη σε μια ακόμα σύνθεση των Χαΐνιδων από τον κύκλο τους «Με κόντρα τον καιρό». Το ταξίδι του φεγγαριού με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη.

0: Διονύσης Σαββόπουλος, για να αλλάξουμε θέμα. Για τα παιδιά που είναι στο κόμμα, στα 1979.
1: Έβγαλες ουρά και προβοσκίδα, κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες στο δέρμα σου ραβδόσεις, τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλλες ή στις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπεις σαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθέρω.

έχεις χρέη και πιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

Ένα από τα ξεχασμένα τραγούδια των Σπανού Παπαδόπουλου θα ακούσουμε από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα στα 1978. Δε φταίω.

Γιάννης Πανός και για τη συνέχεια. Με τον στίχο αυτή τη φορά της αείμνηστης ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Σκορπίσανε οι φίλοι μου. Από τη φωνή και πάλι του Γιώργου Νταλάρα στα 1978.

το φρικτό γέλιο των ανθρώπων. Τα δάκρυα, ο υδρός, η νοσταλγία των ουρανών, η έρημια των τόπων. Στέκονται στο παράθυρο

αμανάτο, σύντομο, απλό, βάθη καθώς ταιριάζει. Αδιαφορία, συγχώρεση, γεμάτο για εκείνο που θα κλαίει και θα διαβάζει.

0: Στα τέλη της δεκαετίας του 70 θα παραμείνουμε, φίλες και φίλοι. Ίσως και στα τέλη της δεκαετίας του 20. Στα τέλη της ζωής του Κώστα Καριωτάκη. Ιδανικοί αυτόχειρες με την μουσική και την ενορχίστρωση του Λουκαθάνου, τον λόγο του ποιητή, την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: δυστυχώς.
1: Δυστυχώς επέπλεψε ο φέλος.
0: Επέπλεψε ο φέλος.
1: Από το ναυάγιο με παίζει ασφαλώς

0: κακός επέπλευσε νοφελός.
1: Επέπλευσε νοφελός.
0: Το ναυάγιον επέζησε ασφαλώς, μόνον

Ψαρώνεις τις κάλπες αχ, ό,τι χερός βλέπεις γνωρίζει πως χορεύε το χορός αυθεντικός.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξει η Χάρης Αλεξίου, μια από τις πλέον σημαντικές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού. Θα την ακούσουμε στο πρώτο της τραγούδι, ένα πανέμορφο κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη, την πρώτη ερμηνεία του οποίου έκανε η Χάρης Αλεξίου στο δίσκο της Οδός Νεφέλης 88 που κυκλοφόρησε το 1995. Ο τίτλος του δίσκου αυτού προέκυψε από τη διεύθυνση της τραγουδίστριας όπου δημιουργήθηκαν κάποια από τα τραγούδια αυτά.

Και το δεύτερο κομμάτι ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο της Χάρης Αλεξίου και ήταν αυτό, όπως και όλα τα τραγούδια του δίσκου, εκτός του πρώτου που ακούσαμε προηγουμένως, όλα λοιπόν τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν γραμμένα από την ίδια. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι δικό της και το βρίσκουμε στον δίσκο της «Εμφύλιος Έρωτας», με χρονιά κυκλοφορίας του το 1984.

Και το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε από την Χαρούλα ήταν από τον ίδιο δίσκο της, μόνο που αυτό αποτελούσε δημιουργία του Χρήστου Νικολόπουλου με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Χριστόφορο Μπαλαμπανίδη. Θα συνεχίσουμε με ένα μεγάλο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή που το έχουμε ακούσει σε πάμπολες ερμηνείες από μεγάλες φωνές του σήμερα. Γνωστό και πολύ αγαπημένο. Απόψε θα το ακούσουμε στην πρώτη του ερμηνεία που το έγινε από χοροδία αποτελούμενη από τους Κώστα Θωμαίδη, Γιώργο Μεράντσα, Ανδρέα Μικρούτσικο, Σάκη Μπουλά, Θανάση Νικόπουλο και Γιάννη Σαμψιάρη το 1984 για τον δίσκο του συνθέτη «Στην όχθη της καρδιάς μου» που κυκλοφορεί τη χρονιά εκείνη και είναι η ερμηνεία αυτή που ακούμε.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Νότι Μαυρουδή σε ποίηση Πλάτωνος του Αρχαίου με την μεταφορά του λόγου στην νέο ελληνική γλώσσα να έχει γίνει από τον Ηλία Πετρόπουλο. Τραγούδι που ακούσαμε από την Έννα Βενσάνου. Το συγκεκριμένο τραγούδι το βρίσκουμε στον δίσκο του συνθέτη «Έρος ανήκατε μάχαν» που εξεδόθη το 1985. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τραγούδι που θα ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, κομμάτι που γράφτηκε από το συνθέτη για την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Η σειρά αυτή έφερε τον τίτλο «Αναστασία», σειρά που προβλήθηκε την περίοδο του 1993-1994. Στο συγκεκριμένο κομμάτι το λόγο υπογράφει η Λίνα Νικολακοπούλου.

Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και προέρχεται από μια παράσταση με μουσικές γεννημένες μέσα από εικόνες, μουσικές από τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Ο ομώνυμος δίσκος με αυτό που έφερε τον τίτλο «Το αστέρι και η ευχή» κυκλοφόρησε το 1998, από πού το κομμάτι που ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο μελωδικά, σε ποίηση του Νίκου Καβαδία από την συλλογή του ποιητή Μαραμπού. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε με τον δίσκο του καλλιτέχνη Ακροβάτης που εξεδόθη το 1989.

και μετά τον Δημήτρη Σερβουδάκη θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Σιάπαντα, την οποία θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι, γραμμένο από τον Τάσο Γκρούς και την Μαρία Τσιμικλή για το βιβλίο CD του συνθέτη που κυκλοφόρησε το 2023 από τον Μέτρο Νόμο υπό τον τίτλο «Κιόλα είναι αλλιώς».

Το Τάσου Γκρούς θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Ανδρέα Σμυρνάκη, με το στίχο του να υπογράφεται από τη Μαρία Λαλιώτη, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του συνθέτη «Οι ρίζες του κόσμου», που κυκλοφόρησε και αυτός με την ετικέτα του Μετρονόμου το 2024. Ο δίσκος αυτός του δημιουργού, να πούμε ότι αναφέρεται στους αγώνες του λαού μας κατά της χούντας των συνταγματαρχών κατά την περίοδο 1970-1974. Στο λεπτομερές φυλάδιο που συνοδεύει την έκδοση αυτή, ο συνθέτης γράφει ότι με την έκδοση του έργου αυτού νιώθει μια ανακούφιση, γιατί έστω και τώρα τα τραγούδια αυτά θα φτάσουν στο κοινό που έχει άποψη για τα γεγονότα της εποχής. Εγώ να συμπληρώσω πως τα τραγούδια αυτά δεν ήταν μόνο για εκείνη την εποχή, αλλά είναι το ίδιο επίκαιρα και σήμερα, τραγούδια που μας διδάσκουν αρκετά πράγματα για την παρούσα κατάσταση που έχουν διαμορφώσει σήμερα στη χώρα μας η πολιτική της. Για τον τίτλο του δίσκου να πούμε ότι ο δημιουργός τον δανείστηκε από ποίημα του Γιάννη Ρίτσου. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι αυτό από τον Ανδρέα Σμυρνάκη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Τάσου Γκρούς, τραγούδι που ακούσαμε από την Αργυρό Καπαρού, με τον λόγο «Και σε αυτό να ανήκει στη Μαρία Λαλιώτη». Τραγούδι προερχόμενο από τη δουλειά του με βιβλίο και CD και αυτή που κυκλοφόρησε το 2020 από τον Μετρονόμο με τίτλο «Τι να πάρω μαζί μου». Με την Αργυρό Καπαρού να το ερμηνεύει, όπως είπαμε, από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας για απόψε τραγούδι. Ένα κομμάτι της Δάφνης Αλεξανδρή και Λίνας Νικολακοπούλου από το δίσκο της τραγουδίστριας «Χειρολαβές» που κυκλοφόρησε το 2013. Με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.